0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Αντένα.
19: 15.900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
20: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
19: Δεν είσαι μόνη. μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
19: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
16: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Χάθηκε το σήμα!
18: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
20: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
18: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
20: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
21: Βαμβακού Experience Festival.
18: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κατάλαβες τι τραβάμε κάθε μέρα. Αυτά τραβάμε κάθε μέρα. Όχι. Να έρθει εδώ, δηλαδή ο κόσμος να δει τι τραβάμε κάθε μέρα.
1: Τραβάτε κι εσείς το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Λιώνουμε πρώτα απ' όλα.
1: Τι τραβάτε.
0: Λιώνουμε. Μα έχουμε τώρα, από εκεί που κάναμε ένα ρεπορτάζ, τώρα κάνουμε τέσσερα.
1: Άστα. Χωρίζονται τα κόμματα. Τι να κάνει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και πλέον μιλάμε με πολυκατοικίες. Κέντρο δεξιά πολυκατοικία, κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Και τώρα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας πρέπει να κόψουμε και τη λέξη πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: έχεις τίποτα ενδιαφέρον να μας πεις?
1: Έχω να σας πω, ναι, έχω να σου πω για το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, έχουμε την προβολή της ταινίας. Έτσι, ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμου που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να τη ζήσετε. Στεφανία μου, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο σε αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ προσωπικά χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα τόσα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά. Ναι, είναι πολύ έντονη η δισιογραφία. Είναι πολλά τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι, διότι μας το επιτρέπει η επικαιρότητα να βάλουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να συζητάμε άλλου είδους πράγματα. Τι
1: λοιπόν, πήγα να πω το εξής, ότι επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον... για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ναι. Το βράδυ, επειδή μας έχουν στείλει και μηνύματα, δεν έχουμε πει κάτι. Γιατί είπαμε ότι είπε ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε για αντίπεινα αντιξιαστών σε σχέση με τις επιθέσεις που έγιναν τις εμπριστικές. Άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδεσε ουσιαστικά τη ρητορική του παρελθόντος με τις σημερινές εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό περιγραφικά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και στην γραπτή δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, είπε ουσιαστικά ο κ. Κυρανάκης, δεν υπάρχει απάντηση από την Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Υποστήριξε ότι στο παρελθόν ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Εκεί άφησε κάποιες αιχμές ουσιαστικά κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Τσίπρα. Και υπάρχει απάντηση της Ελλάς, η οποία δεν μου ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα λεπτό, γιατί έχει κολλήσει το
0: για να σε
1: την ώρα που εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται την δημοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αυτή είναι, αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
0: Όταν,
1: το αναφέρει η ελληνική συμπαράταξη.
0: Όταν στη γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, το συνδέει απόλυτα. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, τι κάνει νιάουσα κεραμίδια, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρη η σύνδεση σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο αντίπαλό του αυτή τη στιγμή, του κυρίου Μητσοτάκη, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω κουραστικός και μονότονος, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Το πόσο αντιδραστικό είναι ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται από το γεγονός ότι φωνάζεται ότι αλλάζει η ατζέντα. Η ατζέντα αλλάζει από μόνη της, γιατί όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μέσα στην ίδια μέρα κάνει τρεις διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα, σοβαρό θέμα, απίστευτα σοβαρό θέμα, έχουμε έναν θάνατο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κυβερνώντες, οι υπουργοί εννοώ, από μόνο του αλλάζει την ατζέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν φωνάζουμε εμείς. Γεια σου Γιώργο μου, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, την καλημέρα μας επίσης. Επιγραμματικά λέμε τα ονοματάκια σας, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που νομίζω ότι ελπίζουμε θα μας κάνει σοφότερος. Πάντως έχουμε πάρα πολλές απορίες. Νάτος και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία παπαδάκι, και από εκεί και μετά αρχίζει τα διάφορα. Γεια σου ρε Νικόλα, να ξέρεις ότι εγώ είμαι μαζί σου αδερφέ, είμαι μαζί σου. Και εγώ το ίδιο πράγμα λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και εγώ με την Κασίμη είμαι. Γεια σου Κώστα, την αγάπη μας, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ο Μιχάλης, για τον Τραμπ λέει ο Μιχάλης. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο 47ος μέσα σε ένα, πόσο είναι, 2 χρόνια, είναι σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πιο πλούσιος έχει γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Πάμε πάλι. Καλημέρα σας τρελόπαιδα. Είδα ένα απόσπασμα από το πάνελ που ήταν ο Κυρανάκης χθες και κατηγορούσε πλαγίω στο Τσίπρα για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Μόλις διάβασε την Στεφανία την αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και επισημάναμε κιόλας και ένα-δύο σημεία από τη γραπτή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο γραμματέα του κόμματος, αλλά στον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό της χώρας. Διαφημισούλες θες?
1: Πάμε διαφημισούλες, ναι, για να γυρίσουμε με τη συνέντευξή μας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
2: Antenna Patras και Real μαζί.

0: Στεφανία, είναι επίσημο πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι επίσημο.
0: Χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα.
1: Εντάξει.
0: Είναι πει. Ούγαρ έρχεται μόνο.
1: Έτσι.
0: Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Είδατε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Είχαμε χθες πολλές απορίες, συζητήσαμε αρκετή ώρα με την Στεφανία για αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη, για αυτή την εγκληματική πραγματικά πράξη, επαναλαμβάνω, το τρομοκρατικό χτύπημα το έχει χαρακτηρίσει η κυβέρνηση. Θελήσαμε να συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
1: Τον κύριο Γιάννη Μπούγα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, και για να μην παρεξηγηθεί η ερώτησή μου, νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπλέξει με όλα αυτά, με οτιδήποτε έχει σχέση με τρομοκρατία, με όλους αυτούς που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν.
2: Φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει και πρέπει πάντα να είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας. Όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφεται στο νόμο της τρομοκρατικής ενέργειας και βεβαίως έχει ως τραγικό επακόλουθο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είχε συγκεκριμένο στόχο. Είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο. Γι' αυτό και στράφει εναντίον συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Επισημαίνω τη λέξη στελεχών. Δεν ήταν αξιωματούχοι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν το πλήγμα χθες. Ήταν απλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οικοί τους, δηλαδή οι συγγενείς τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο όσοι ανήκουν πολιτικά, δραστηριοποιούνται με ένα συγκεκριμένο κόμμα, στοχοποιούνται, αλλά και οι ίδιοι συγγενείς τους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η ελληνική αστυνομία να συλλάβει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες των εγκλημάτων, γιατί πρόκειται για σωρία εγκλημάτων από την εγκληματική αυτή οργάνωση, όπου εκεί θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι το ποινικό μας σύστημα, ο ποινικός κώδικας, προβλέπει, περιγράφει τα αδικήματα τα οποία τέλεσαν και επιφυλάσσει πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τους δράστες.
1: Εξετάζετε εσείς περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή αλλά κάποια αυστηροποίηση του πλαισίου?
2: Πέραν το ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, από τα αυστηρότερα ίσως στον ευρωπαϊκό δικαιωτικό χώρο, πρέπει να πω ότι έχουμε μετά την τραγική απώλεια, έχουμε πλέον και ανθρωποκτονία. Επομένως, την ανθρωποκτονία με τον νόμο 5090 του 2024, δηλαδή τον ποινικό κώδικα όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση και την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τιμωρείται η ανθρωποκτονία μόνο με ισόβια κάθριξη. Δεν υπάρχει άλλη ποινή που να προβλέπεται για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Οι δράστες, οι οποίοι θεωρηθούν ένοχοι από το δικαστήριο, πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθριξης.
0: Υπάρχει.
2: Έχουμε την εσχάτη των ποινών.
0: Υπάρχει η διάθεση, αν θέλετε, ή η σκέψη να αναλάβετε ως κυβέρνηση πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσετε ακόμα και τα, πώς να το πω, μικρότερης έντασης περιστατικά από διάφορες συλλογικότητες, δηλαδή τρικάκια που πηγαίνουν στα σπίτια είτε πολιτικών, δημοσιογράφων, πετάνε μπογιές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει το ενδεχόμενο και η σκέψη να προχωρήσετε και σε ένα τέτοιο βήμα, κύριε Υπουργέ?
2: Ξέρετε, καμιά φορά το έγκλημα με

0: αυξήνεται και ενίοτε γιγαντώνεται εάν υποτιμήσουμε αυτά που σημειώσατε ως μικρότερης έντασης περιστατικά.
1: Είναι σαφώς μικρότερης έντασης από τα γκαζάκια, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το να πετάξεις τρικάκια δεν θα έχεις θύματα, αλλά είναι ενοχλητικό.
0: Αυτό μας εθίζει στη βία, είναι να γίνει κανονικότητα το να έχουμε γκαζάκια, το να έχουμε προσβολές, το να γράφεις τα σπίτια, το να βάζεις βόμβες σε αυτοκίνητα για να τα καταστρέφεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι μια κανονικότητα όπως εμείς τίνουμε να τα θεωρήσουμε και η ελληνική κοινωνία είναι να εθιστεί σε αυτήν την, επαναλαμβάνω σε εισαγωγικά, κανονικότητα. Είναι επιμέρους ενέργειες μιας εγκληματικής δράσης όταν γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένο στόχο, με δομή και οργάνωση, είναι εγκληματική ομάδα. Και θα ήθελα να το τονίσω ότι δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιμέρους μικρής σημασίας περιστατικά. Το άθροισμα όλων αυτών τρομοκρατεί την ελληνική κοινωνία, τρομοκρατεί συγκεκριμένες ομάδες και αυτός είναι ο στόχος όσων διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει από τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπίζονται ως δράσεις, ως εγκληματικές ενέργειες μιας εγκληματικής ομάδος.
2: Μα δηλαδή θα μπορούσαν να συνενωθούν κάποιες δικογραφίες τέτοιες?
0: Εφόσον έχουν τελεστεί και αποδεικνύεται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να τελούν αυτές τις πράξεις για να τρομοκρατούν, να αποτρέπουν από νόμιμη δραστηριότητα τους πολίτες ή κάποιους οι οποίοι ενεργούν με βάση αρμοδιότητες στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλες αυτές λοιπόν οι δικογραφίες, αν υπάρχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνανοηθούν και να εξεταστούν με τον τρόπο το οποίο σας, σας περιέγραψα πριν. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το τι θα κάνει η κυβέρνηση και το πώς θα ενεργήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει να κάνει και με το γενικότερο κλίμα το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί. Έχει να κάνει με τον τοξικό και εχθροπαθητή λόγο που ενίοτε διατυπώνεται και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν τις συνέπειές τους. Δηλητηριάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία και τους οθούν να διαπράττουν πράξεις βίας και εγκληματικές πράξεις. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να βάλουμε όλοι όρια στην πολιτική μας δράση, στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνική μας δραστηριότητα.
2: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα παρουσιάζεται τον κώδικα ιδιοκτησίας, κάτι σαν περιουσιολόγιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.
0: Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πληρονομικού δικαίου, το οποίο πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, αναμορφώθηκε και αρχίζει να εφαρμόζεται από 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Έχουμε σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες ριζικά αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας, της κάθετης ιδιοκτησίας. Δημιουργούμε ένα νέο ευνοϊκό πλαίσιο για την διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων και τελικά παρεμβαίνουμε στο να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε, ακούστε τον αριθμό, 1116 νομοθετήματα που αφορούν στο θεσμό της συγκυριότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα διάσπαρτο νομοθετικό καθεστώς ενός περίπου αιώνα, διότι ξεκινάει η οριζόντια ιδιοκτησία στη χώρα μας από το 1929. Έκτοτε, με μικρές αλλαγές, έχουμε τις ίδιες διατάξεις, οι οποίες πλέον καταλαβαίνετε ότι είναι ανεπίκαιρες και δεν μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, έτσι ώστε να δοθεί όθηση στην οικονομία, να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα και ασφαλώς να δημιουργηθούν νέα κίνητα που θα δώσουν και λύση και στο πρόβλημα της
2: στέγης. Πείτε μας δύο βασικά σημεία, δεν έχουμε, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι.
0: Καταρχάς, αναμορφώνουμε τον θεσμό της λεγόμενης αντιπαροχής, πρώτον. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα καθεστώς που λύνει ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις πολλών δεκαετιών και θα καταλήξει στο να δώσει τίτλους κυριότητα σε ανθρώπους που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον τίτλο και να εγγράψουν στο κτηματολόγιο την ιδιοκτησία τους. Και βεβαίως υπάρχουν πολυδομικά ζητήματα που σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, καθώς και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους συγκυρίους στις πολυκατοικίες, όπως είναι τα κοινόχρηστα, οι αγωγές των κοινοχρήστων, η κατάρτιση κανονισμού στις πολυκατοικίες, που όλα αυτά είναι αρρύθμιστα ζητήματα ή ρυθμίζονται με ένα καθεστώς απαρχαιωμένο και ανεπίκαιρο θα το εξυγχρονίσουμε αυτό το καθεστώς με σκοπό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών και μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική διαδικασία και για τη λύση της συγκυριότητας που θα οδηγεί στην αξιοποίηση των ακινήτων.
2: Ωραία.
1: Πολύ θα το διαβάσουμε
2: και θα, ξανά, θα σας φιλοξενήσουμε ξανά, ναι, γιατί, για να διαβάσουμε και τις λεπτομέρειες.
1: Γιατί βγαίνουν πολλές απορίες. Ας πούμε, θα μπορούμε να αφήνουμε την περιουσία μας στα παιδιά μας χωρίς να χρειάζεται να την πληρώσουμε για την...
0: Αυτές οι παρεμβάσεις, ξέρετε, αφορούν όλους τους Έλληνες και αφορούν την εθνική οικονομία. Η παρέμβαση για το κληρονομικό βρήκε πολύ μεγάλη, τεράστια αποδοχή θα έλεγα, διότι αφορά το σύνολο σχεδόν...
1: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
0: Ανταποκρίθηκαν με έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν περιμέναμε, τα επιμελητήρια, οι οικονομικές ενώσεις, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να γίνει το ίδιο και με το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ και
1: να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ήταν κοντά μας έλυσε πολλές απορίες. Φεύγουμε γρήγορα εμείς, κυρία Κασίμη, για να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Κασιανή Βραχά. Την κυρία Κασιανή Βραχά και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
10: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Dirtinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dirtinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dirtinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: ικανότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και βεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο enikos.gr. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο υφυπουργός δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μια εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και 11 ακόμη να τραυματιστούν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Αχ, Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO. Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τουρνάς. Ήτανε πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες να...
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί μαζί με τους εξωγήινους, γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε βρεθεί, και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Donald Trump, αποδεσμεύοντας τα αρχεία. Το περιστατικό του Roswell συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Αλλά η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου. Οι λάτρες, λέει, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για να ανιχνεύσουν άγνωσης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό εναέριο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Ξέρω τι είναι, αρέσω τι είναι. Ουχουσίνη, πώς του λένε, το άλλο το...
3: Ήταν εξωγήινος
2: ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
4: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ούφο. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο,
1: τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο,
0: η κυρία Μαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@realfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα για παράδειγμα λέει, σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό, να σε καλά φίλε. Να και ο Παναγιώτης, χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο λέει, και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει, σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση. Δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα, επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει, τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε το Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε λέει ποτέ, να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, Αρμενάκη. Αχ, λέει, πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει, έχουμε τουλάχιστον 300 UFO. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα, Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλ για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Ωραίο παιχνίδι, μ' άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλ. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλ, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω, εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι. Είχε πάει και μια παράτεταρτο. Λέω, πες κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα, Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89, το έκαναν 2-2. Πήγαν στην παράταση και εκεί, λέει, στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη. Πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία, έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16, καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home, εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη.
1: Υπάρχει
0: εδώ πέρα.
1: Υπάρχει και ο μπιφ με την Αγγλία.
0: Ρε παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουνε ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν λέει και τα Ουφάδικα, γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι ρε φίλε? Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με εκείνη τη μορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστηρία για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνους δεν τα βλέπει μόνο, τα ακούει κιόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στην Πειραιά, τα ούφο λέει της Σενεγάλης κατάφεραν να χάσουν δικό τους αγώνα. Έλα δε βρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια, γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά, στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες πριν τελειώσει η εκπομπή Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και τις επίθεσεις που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν οι τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτέφερητριας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση. Έτσι.
0: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι εν γνώση του. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
5: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω γιατί είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάς και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον 4ο-5ο όροφο.
6: Κάτι στις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές. Χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι. Κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο. Ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διεστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
8: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη.

0: και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει, την παραδειγματική τιμωρία.
2: Ξέρεις τι, Ιωσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή, να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένα μυαλά.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4:30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Το ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αντένα 105,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 οι τραυματίες. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
16: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles.
17: Κρίμα.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
18: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
20: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη.
22: Στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη, βέβαια άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ λέει έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω γιατί, κάθε μέρα
23: ανεβάζει και λίγο.
22: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
23: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
22: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
23: Παρ' όλα αυτά οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν.
22: Έλατε.
23: Παρά την ανάφλεξη.
22: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
23: Προληπτικά μάλλον.
22: Λειτουργούν προληπτικά, ναι, ναι, ναι. Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
23: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
22: Δηλαδή άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκαν χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός. Δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα, να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάριδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
23: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
22: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
23: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
22: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στο Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
23: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αυτή την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
22: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά πάντως ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε, αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
23: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση, αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
22: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI αν πας στα public. Και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάληρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάληρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή, και λέει: καλημέρα σας. Το πρώτο UFO που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου. Ο φίλος από το Φάληρο στέλνει το μήνυμα με αγάπη, βέβαια το στέλνει.
23: Το στέλνει
22: με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα ο φίλος ο Αριστοτέλης.
0: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
22: Έτσι.
0: Καλημέρα.
22: Μπράβο, παλικάρι μου, καλημέρα.
0: Θα πούμε και για το Φάληρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό, εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Από την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο Κόκκινο το Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
22: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολανή.
23: Μισό λεπτό, θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένα μπασκετικό φίλο του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω Βολάνιο. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλο του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό?
22: Ποιου παίκτες πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό το πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματο.
23: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν πήραμε για να πρωταγωνιστήσει. Για να απαντήσει όλα... ο Παναγιωτάκη το είπα.
22: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω, έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο, Παναγία, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
0: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
22: Έτσι πιστεύεις?
0: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Μαθναϊκού.
22: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω. Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολίτ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 100% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: προϊόντα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής για παράδειγμα ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει λέει το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά Μιλτιάδη στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO, επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών ο καταζητούμενος από ημέρας μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ενετοπίστη τελικώς εις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί εις συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαινε τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σας είπα με τα βεβαιότητες, διότι αυτό δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.

0: Είδατε τι?
1: Είδα κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
0: Ποιες καταλάβετε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
1: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
0: Τα όντα αυτά, από πού βγήκανε?
1: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
2: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
1: να προσέχετε την πόρτα.
3: Αν ποτέ τα δείτε, λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χαρικλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Τραμπάκουλας, βέβαια.
3: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα, λοιπόν, χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή. Και σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα μηνύματα, είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
3: Σύμφωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε, λοιπόν, δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι, λοιπόν, η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο, μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ένικοι.
5: Το φαινόμενο της ανατροπής του κρύου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ένικων. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Πετράλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Είχα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
3: Προσπάθησαν, λοιπόν, έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός, λοιπόν, κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία, ναι, και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή, από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
4: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, σε κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας, που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν που να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
3: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής. Λέει: «Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή». Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, λοιπόν, για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Χρειάζεται Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Αντένα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα.
0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
4: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακριβά. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ. Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Ε, τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
1: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
2: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
3: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
4: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας, ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
5: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
6: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
5: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Ε, στεκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε, κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανεχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη, στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
6: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
5: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
6: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
5: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο.
6: Mm-hmm.
5: Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, η μισθή και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
7: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
5: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
8: Η κυβέρνηση στη συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σερέους καταναλωτές να μας εκφράσουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
9: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό είναι.
10: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
11: υπάρχει.
9: Μας δέρνει άγρια.
12: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
10: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
12: Μητσοτάκης είναι πρώτος.
10: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
12: Προσπαθεί ο άνθρωπος, τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
13: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
10: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
13: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
14: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
10: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
14: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
10: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ?
14: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
10: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
14: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
5: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μείωση τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάσου τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
6: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Τον κύριο Κορκίδη, να τον ξανακαλέσω.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε. Καλά, μαράκι, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες αποδεχθούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 mm-hmm. Αυγούστου.
0: Αυτό μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της
0: Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
2: Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουν στα μπαζάρ προϊόντα. Μα στα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζων επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι, θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή, να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε Κουρκέδη.
2: Παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι ομίλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα από ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, και αυξητικά μάλιστα ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος δηλαδή καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Και ελπίζω, κύριε Κορκίδη, να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτεται και να συζητηθούν.
2: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλεί στο 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι τα σούπερ μάρκετ πράγματι και το ΣΕΒ, πρέπει να καλεί και το 25% που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα επόμενα
2: πολύ
0: βήματα.
2: Πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά. Έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Τρεις προτάσεις λοιπόν για την αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τις ακούσατε κι εσείς, ελπίζω να τις ακούσουν και αυτοί που πρέπει και τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να τις συζητήσουν, να τις μελετήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος.
1: Και ακούγονται, Ιωσήφ, και πάρα πολύ λογικές οι προτάσεις. Δηλαδή δεν ακούω κάτι ακραίο ή κάτι
0: και από έναν
1: δύσκολο
0: άνθρωπο
1: να γίνει.
0: Που γνωρίζει την αγορά, ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάει αόριστα, γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς, οπότε έχει κάποια βάση αυτό το οποίο προτείνει. Κύριε Νικόλα Ισαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω ρε παιδιά για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Εξπρες γεύσεις, εξπρες ποιότητα, εξπρες νοστιμιά, εστιατόριο εξπρες. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρες γεύσεις και τιμές.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε ότι νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό το τριπλό δολοφονικό εμπριστικό χτύπημα που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και τέσσερις τραυματίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, καταλήγοντας ότι θεωρεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Υπάρχουν τα ντοκουμέντα από κάμερες που έχουν εξασφαλίσει οι άνδρες της και γυναίκες της αντιτρομοκρατικής, με αποτέλεσμα να έχουν συνεχίσει την έρευνα, να την έχουν φτάσει, όπως μας λέει και η κυρία Δημογλίδου, σε τελικό σημείο. Ελπίζουμε αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά να συλληφθούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και της φυλακής.
0: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η ΟΝΕΔ διοργανώνει σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Ενώ ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτή η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο και γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει για εκενώσεις της καταλήψης.
1: Εντάξει, βιαστικό συμπέρασμα αυτό από τον κύριο Κυρανάκη. Να δούμε τι συμπέρασμα θα καταλήξει η αστυνομία και τι θα δούμε στη δικαιοσύνη, στη δίκη που θα ακολουθήσει.
0: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες, ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο Ενώπιος Ενωπίο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο, εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση της συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
2: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το Πασόκ.
0: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
3: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει και το Πασόκ κοροϊδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους. Όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας, το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η εσκροκέρδεια θερίζει.
0: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
1: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
1: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Δεν η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
0: Πάντως, η κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο. Βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
0: Όχι.
5: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγμουτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
0: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Okay. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή, υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα, αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους, έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
5: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος, καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μυτό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας, για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και

0: Σπακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Χάθηκε το σήμα.
8: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
9: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
10: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
0: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
11: Βαμβακού Experience Festival.
10: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: αυτό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα τι αναφέρει? Ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
0: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
1: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά, έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
0: Περνάει μπέικα.
1: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή.

0: Λίγη ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως Κασιανή μου,
1: ναι.
0: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
1: Γεια σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
13: Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση Ανθούσα και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτιος στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Φυλάκιση από 1-3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΠΕ. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών, όπως μετέδωσε ανταποκριτρία του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε σχεδόν 2.300, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος.
12: Ένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Κλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο Άσονα προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσβεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. 0,8.
15: Under the blue skies.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

Η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει οι ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας, μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group, στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

Τώρα, το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Άνδρο Κλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Άνδρο Κλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει φαντάζομαι φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού, μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσού». Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο και 25 στη Μυτιλίνη.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξω. έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση Ανθούσα και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, «τα ποντάρει όλα στην οικονομία». Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω «Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία, σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη». Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για Μελά και Ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η Ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, «σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία», γράφει η Κόντρα και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το διχασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο σήμερα «Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους». Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. «Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος» και «Επικουρικές συντάξεις, προς διπλή παρέμβαση,
έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη πέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000-60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο «Καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο». Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, τη στήλη Political Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις, ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
7: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση

Πολύο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Λατρεύω τα τραγούδια του, θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών, αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτόν είναι ότι δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Σκαρώνει συνέχεια νέα όμορφα πράγματα. Καλημέρα Σταμάτη.
1: Καλημέρα Νίκο μου.
0: Θα ησυχάσεις ποτέ?
1: Αυτό το δεν κάθεσαι ήσυχος, ξέρεις από ποια ηλικία τα ακούω,
0: Φαντάζομαι.
1: Από πολύ μικρή ηλικία, Νίκο μου, πολύ.
0: Λοιπόν,
1: από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχος ήταν.
0: Ναι. Μα είναι προφανές ότι είσαι αϊκίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
1: Έγινε, το πήραμε το πρώτο.
0: Έγινε ήδη.
1: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια στο Ηλόδιο.
0: Στο Λυκαβητό πότε είναι?
1: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη, 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αλλά
0: τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
1: Θέλω μια και μιλάμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών. Είναι, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Βουτσινά και τον Λάκη και την Ειλίνα Νικολακοπούλου.
0: Ναι.
1: Το 86 ήσουν, ζούσες, ήσουν νέος.
0: Το 86 ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
1: Ήσουν στον 984 τότε, Νίκο.
0: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Καλά, ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν θα το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
0: Ναι.
1: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτραχε στα musical, οπότε πήγαινα και ζήλευα, ρε παιδί μου, έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα. Και έκανα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει το σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να αφήσει.
0: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
1: Η πλάκα, όχι.
0: Όχι.
1: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, τι, ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα, και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα, τότε
0: που μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
1: Μπράβο, έχω πάρει μερικές.

0: λέξεις και εγώ κάνω ένα πολύ ωραίο κοράλ αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Και περνάμε στο 40 και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
1: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση. Ας πούμε αυτό τώρα στις είναι... 15 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει.
0: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά, τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού, είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. Να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
1: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
0: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό δε παιδιά δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
1: Αυτή η μαγική εικόνα.
0: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
1: Εσύ δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει τις υπέροχες μουσικές σου.
0: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της, ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού, που λέει και ο φίλος μου Μπογιόπουλος.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αν θες, χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως, με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ερώδη, ήταν δύο βράδια, δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώρα στις 15
0: και
1: του μήνα.
0: Πήραμε το Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Με το λόγο μιλάμε.
1: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία. Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περίοδο.
0: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
1: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη παράσταση.
0: Και θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν να παίξω.
1: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και
0: δεν τολμώ να σου πω, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
1: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα χαρώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις πάντα.
0: Εγώ,
1: καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη, αγαπημένη.
0: Γεια σου, αγάπη μου.
1: Έτσι με Σταμάτη πάμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Αθηνών και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθεψης, πρόσθεσε. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία, αναλυτικά στο ενικός.gr. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε σχεδόν 2.300 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ σε περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Σέρβο Άσο να προκρίνεται στους 32 της διοργάνωσης. Μετά τις 5.30 το απόγευμα θα αγωνιστεί για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919190 και στο mindsummercamp.gr.
5: www.optikaiatrou.gr. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες στο καλώδιο. Μα το
1: τώρα
0: βλέπω.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Κραβώ τα καλώδια.
0: Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχεις βρει καινούριο. Κάνεις απότομες κινήσεις και τραβάς το καλώδιο.
1: Όχι, όχι, τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
0: Όχι, ενέργεια. Μιλάμε για έγκλημα. Μιλάμε για, ναι, δολοφονία.
1: Πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνω και γιατί εκεί βάλαν και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
0: Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
1: Και έχει κάνει σκέτσος, λέει, μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλη ηλικία, λέει, που βάζουν τους πιτσιρικάδες. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς, μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει πρόωρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζεται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, ας το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Ναι, η δήλωση Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση.
1: Ναι. Ο Τσίπρας, λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε, λέει, με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο. Ναι,
0: και τι σχέση έχει,
1: απόλυτη ξεκάθαρη.
0: Ναι, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη. Καμία
1: σχέση. Και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
0: ξεκάθαρη
1: και από τις... Ναι, ναι. Να το πω και αυτό, από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και εσύ το έχεις ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρή Κορδόνη, πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που ανησυχούντες,
0: ναι, ναι,
1: και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει και τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή αλυταράδες, μάλλον, που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν, με τίτλο «Τα ποντάρια όλα στην οικονομία». Και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα, με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «Άσε με καλέ», και λέει αυτός «Και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις,
1: ναι, ναι. Προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
0: Ναι, ναι, για το λιμάνι.
1: Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα, γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταχείριση των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημήτρη Οικονόμου κλπ. Να βάζουν αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απεργία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
1: Ναι,
0: το είπαμε κι εμείς, το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κ. Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν
2: την είδα. Για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
2: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
1: Συγκρίνεται, κάντε σύγκριση.
2: Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο? Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία? Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
1: Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση. Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
0: Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
2: Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου, ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% ή και 50%.
0: Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
2: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
0: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
2: Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάτι για τρία, έτσι. Όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει, μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
0: Ναι, εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
2: Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι.
2: Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί. Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα? Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
0: Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Δεν σε ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνησης, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
2: Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να μην να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
0: Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις ήδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήραν μια ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές, και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς του. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
0: Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ευχαριστώ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την εκτίμηση ότι η επίθεση στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα σύντομα θα εξιχνιαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν σε μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας και ιδιαίτερα για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει την κομματική ευθύνη με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
1: Ναι,
0: στα κομματικά.
1: Τα αγαπημένα.
0: Ναι. Πού είναι ο πήχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
2: Τον πήχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα...
0: Τη μία ψήφος πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα στόχο την νίκη. Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη.
0: Είναι ρεαλιστικό στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
1: Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
2: Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει, μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
2: Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
1: Αντισυστημική, με αυτή τη λογική.
2: Συγγνώμη.
1: Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη.
2: Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν το δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως... μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το από πού την περιμένουν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Αντένα 105,3. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μέρα. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση, δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και χθες ο κύριος Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς, είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και οι εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
0: άκρη. Έργα...
2: Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
2: Να μείνουν στον αέρα, να περνάσονται.
1: Πριν να απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω τη μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
2: Θα το πούμε ξεχωριστά.
0: Θα έρθουμε, θα έχουμε ερώτημα.
2: Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
0: Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
1: Ακούστε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Τι ποσοστό από το πακέτο?
1: Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα. Δηλαδή για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
2: Καλά, η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει, κριτικάρει, κάνει προτάσεις.
1: Με χαρά μεγάλη.
2: Παρατηρεί λήψεις, τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
1: 2. Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερουλάνου. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας παρουσιάζουν ως μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθη με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κυριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
1: Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5-6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, το φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα, βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή, υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, εννοώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως.
0: Να σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Είναι προβληματικό. Το χειμώνα όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος. Εδώ, θα το συζητήσουμε.
0: Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους... τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
1: Καταρχάς,
0: μόνο
1: δεν
0: δώσατε,
1: είναι...
0: δεν πήρατε τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους. Και
2: επίσης, ψηλά,
0: δηλαδή, και επίσης, που είναι ήδη πολύ ψηλά, και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με την...
1: ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με την...

0: μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση. Εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος. Είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας, τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες, θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός. Τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
2: Και κύριε Χατζηνικολάου,
0: μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα εγώ το λέω και με το όνομά του.
1: Μας έκαψαν.
0: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά τους με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του Κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του ελληνικού κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του κοινοβουλίου και στην κοινωνία? Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα, το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι
2: πάντως
0: που κάποια
2: κόμματα... Τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
0: Χαίρομαι
2: και τον κύριο Τσίπρα.
0: Χαίρομαι ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μια ιδιότυπη ασυλίας. Σας εξαιρώ εσάς ως μέσο. Και από τα μέσα ενημέρωσης ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
1: Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση κατά τη γνώμη σας ή όχι?
0: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά,
1: πάντως έχουμε δει επίσης,
0: βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
1: Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται

0: Να πέφτουν στα μαλακά, στα πούβουλα, στη συνέχεια.
1: Νικολάου, να το πάω και λίγο πιο καθαρά.
0: Διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου, και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο. Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.
0: Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο-ενωπίο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
2: Γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την εκτίμηση ότι η επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα σύντομα θα εξιχνιαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι τοποθέτησαν εμπεριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους τριών πολυκατοικιών. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία έχει ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα κονδύλια. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν κατά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μία πανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Σε δήλωσή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το πάγιο αίτημα προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενίσχυση με αντιπυραυλικά συστήματα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
17: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
16: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
17: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: το σήμα.
1: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
0: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
1: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
0: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
2: Βαμβακού Experience Festival.
1: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολιμαντική. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολιμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολιμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αντένα 105,3.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για σημαντική κοινωνική παρέμβαση που δίνει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους. Με νομοθετική ρύθμιση, όσοι έχουν υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Σύντομα η υπόθεση θα εξιχνιαστεί, εκτίμησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ομόφωνη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής. Κόμματα της αντιπολίτευσης προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν, ονομάζοντάς τις παρεμβάσεις. Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στη τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το 54% των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα κονδύλια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν κατά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Σε δήλωσή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το πάγιο αίτημα προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενίσχυση με αντιπυραυλικά συστήματα.
1: Χρειάζεται να είσαι.
2: Αντένα.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου. Konnichiwa.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 6 λεπτά μετά τη μία, 2 Ιουλίου του 2026. Σήμερα είμαστε και σήμερα εδώ. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3. Αναμεταδίδουμε και το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγέλικη Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο.

Είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά στην Αχαΐα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και οι εξορμήσεις αυτές, οι αστυνομικές, έλαβαν χώρα σε καταβλισμούς Ρωμά, στο Πλατάνι, στον Άγιο Βασίλειο, στο Χάραδρο, ακόμα και στην πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου εκεί συχνάζουν πάρα πολλοί Ρωμά. Ελέγχθηκαν 55 άτομα, 29 οχήματα, προσήχθησαν 4 άτομα, διενεργήθηκαν 5 έρευνες σπίτια, συνελήφθησαν 2 άτομα για κλοπή για ηλεκτρικού ρεύματος, 1 άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και καταδικαστική απόφαση και 1 άτομο για καταδικαστική απόφαση. 20 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν.

Χτες είχαμε και, και φωτιά στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Μεγάλο θέμα αυτό. Σε συνέχειες, ευτυχώς είχαμε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και σβήστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά. Έχουμε μπει όμως για τα καλά στο καλοκαίρι, οδεύουμε προς το μέσο του καλοκαιριού και αρχίζει και φουντώνει για τα καλά η ζέστη, οπότε χρειάζεται προσοχή. Και εκεί στους καταβλισμούς, ειδικά στο Ριγανόκαμπο, πάνε και ανάβουν φωτιές, όπως έγινε και χθες. Ελπίζουμε να υπάρξει μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, γιατί τα έχουμε ξαναπεί γύρω από το τι γίνεται στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο, αλλά δεν βλέπουμε αλλαγή.

0: Είχαμε και μια φωτιά σε διαμέρισμα μετά που έκρηξε σε κλιματιστικό στον πύργο της Ηλίας. Συνέβη αυτό σήμερα το πρωί νωρίς, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Προκλήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική και από την αστυνομία. Τραυματίστηκαν μητέρα και μικρό παιδί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο, όμως προκλήθηκε έντονη αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη. Λίγα δευτερόλεπτα μετά είδαν πυκνούς καπνούς από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Προσοχή λοιπόν στα κλιματιστικά που λειτουργούν, καμιά φορά εκρήγνυνται. Λοιπόν, συνεχίστηκε η παρουσίαση του έργου των υπηρεσιών και οργανισμών του Δήμου Πατρέων. Σας λέω ότι είναι καλή ευκαιρία να πάτε στην αγορά Αργύρη και να δείτε ακριβώς τι λέει η Δημοτική Αρχή ότι έχει κάνει. Ανατομέα. Ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή επέλεξε αυτόν τον τρόπο να δώσει μια χειροπιαστή απάντηση σε όσους την επικρίνουν για αδράνεια ή για μη έργο ή για κακό έργο, και να τη δώσει εμπράκτως μέσα από τις ίδιες τις υπηρεσίες τις δημοτικές, από τους τεχνοκράτες δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν έναν απολογισμό δωρεάν προς τους πολίτες με ελεύθερη είσοδο. Δωρεάν εννοώ ότι μπορεί ο καθένας να πάει στην αγορά Αργύρη και να μάθει τι ακριβώς έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Έχουμε το Δήμαρχο Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη στην τηλεφωνική γραμμή, στον αέρα του Αντένα Radio Πάτρας. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είναι και πολιτικό το θέμα αυτό, δηλαδή πώς η Δημοτική Αρχή της πόλης έχει επιλέξει να μιλήσει με τους πολίτες για να τους ενημερώσει για το έργο που έχει κάνει. Και θέλω να μου δώσετε το πολιτικό στίγμα αυτής της τακτικής. Πάντως, ένα θόρυβο ακούω, δεν ξέρω τι, που βρίσκεστε, που σας πετύχαμε.
1: Είμαστε, ένα αυτοκίνητο είμαστε τώρα.
0: Ωραία, ωραία, καλό δρόμο.
1: Να το σταματήσουμε και το θόρυβο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά ακούγεστε τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα αυτής της τακτικής για επικοινωνία απευθείας με πολίτες?
1: Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι εμείς είμαστε η πολιτική ηγεσία. Το έργο όμως στο Δήμο το κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Δεν πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι υδρώνουν κάθε μέρα και χτίζουν με επιτυχία, με προβλήματα, με έτσι ή αλλιώς, και τους λέμε ότι σε τακτά κάθε 2 χρόνια θα παρουσιάζουμε το έργο μας. Η κάθε υπηρεσία ξεχωριστά τι έχει κάνει. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται η πόλη μας, ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι μεταξύ τους το τι έχει κάνει ο ένας τομέας με τον άλλον. Βγαίνει όλο το αποτέλεσμα, και το οποίο έχει διπλό όφελος. Ένα είναι ότι γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, γιατί θα βρούμε και τρόπους να φτάσουν στον κάθε συμπολίτη το τι κάνει το κάθε τμήμα, για να μπορεί να είναι ενημερωμένος ότι αυτό το οποίο έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες μας μέχρι αυτό το σημείο το κατάφεραν, εδώ έχουν δυσκολίες, εκεί έχουν εμπόδια, και με αυτόν τον τρόπο ανανεώνουμε και την δύναμη των εργαζομένων για να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί με αυτή τη μεγάλη συζήτηση μέσα στο Δήμο που είναι για τους πολίτες έχουμε διπλό όφελος.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια επιβράβευση του έργου όταν έρθει η ώρα? Γιατί αυτό που λένε ή που εκτιμούν πολλοί της αντιπολίτευσης είναι ότι επειδή ζούμε σε μια πόλη με πάρα πολλά έργα, μια πολυεργό τάξιο, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει δυσχέρεια έτσι και αγανάκτηση από τους πολίτες και ταλαιπωρία κλπ. Και λόγω των κυκλοφοριακών αλλαγών, των πεζοδρομήσεων και όλα αυτά, ότι θα φτάσει η στιγμή που οι πολίτες θα καταδικάσουν τη Δημοτική Αρχή. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί στο τέλος της θητείας?
1: Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, από τη στιγμή που έχουμε την εμπιστοσύνη του πατραϊκού λαού και μας έχει βάλει υπεύθυνους για να τον εκπροσωπούμε και να μπαίνουμε μπροστά να λύνουμε προβλήματα, τώρα είμαστε να χτίζουμε. Mm-hmm. Όταν χτίζεις προσωρινά ένα καλύβι, αν θες να πας να κάνεις, κάνεις, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Mm. Και μετά απολαμβάνεις το καλύβι που έχεις κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει χτίσει κάτι και να πήγε, ας πούμε, και να το παρέλαβε από το σούπερ μάρκετ. Mm. Αυτά έχουν προβλήματα, μάλιστα. Πλην όμως γευόμαστε τη χαρά της δημιουργίας, σαν εργαζόμενος, σαν ιδιοκτήτης, που είναι ο πατραϊκός λαός, ο καθένας από αυτούς βλέπει, ας πούμε, ότι κάτι γίνεται στον τόπο του. Ότι δεν είμαστε σε αδράνεια. Ναι. Ότι ό,τι έχουμε κληρονομήσει εδώ και δεκαετίες θα μείνουμε εκεί πέρα, φτιάχνουμε, χτίζουμε, προχωρούμε. Άρα και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που βλέπουμε, είναι και τα όρατα. Δηλαδή είναι έργα, ας πούμε, με την αποχέτευση, με την ίδρυυση, με καταστάσεις, είναι θέματα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους. Ο κοινωνικός οργανισμός, για παράδειγμα, σήμερα παρουσίαζε το έργο του, τις παιδικούς σταθμούς, τις κατασκηνώσεις, τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να μαγειρέψουν, άλλοι δεν έχουν ρεύμα για να μπορούν να κάνουν, να λειτουργήσουν την κουζίνα τους. Α, χίλια δυο ζητήματα τα οποία mm-hmm. κάποιοι δουλεύουν και προσφέρουν υπηρεσίες και κρατούν την πόλη μας όρθια. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, εκεί πλέον θα δούμε ποια εκπροσώπηση πρέπει να έχει η πόλη μας. Θα τα βρούμε τότε. Τώρα όμως είναι άλλη στιγμή. Mm-hmm. Είναι η στιγμή να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα, επειδή δεν είναι ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ευχάριστο γενικότερα. Έχουμε εμπόδια στην δουλειά που κάνουμε. Έχουμε εμπόδια γιατί όλοι οι υπηρεσίες βγαίνουν και λένε ότι έχουν υποστελεχωθεί. Ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, πληθωρικός, που απέκτησε εμπειρία, ένα μεγάλο κεφάλαιο, συνταξιοδοτείται. Ναι. Συνταξιοδοτήθηκε. Mm-hmm. Προσλήψεις δεν έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη από τις χρηματοδοτήσεις. Έχουμε ανάγκη από τη θεσμική δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Αρχής, να φτιάχνουμε πράγματα που τα βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν. Και εμποδιζόμαστε από νόμους και γραφές, γιατί δεν θέλουν οι Δήμοι να προχωρούν, θέλουν να τους μετατρέψουν το Δήμο σε έναν ελεκτικό μηχανισμό και να δουλεύουν και να προχωρούν αυτοί οι οποίοι που θα αναλάβουν τους Δήμους για να κάνουν όμιλοι τη δουλειά του Δήμου, τον ηλεκτροφωτισμό του, την καθαριότητά του, το σύνολο της δραστηριότητας, το οποίο όμως δεν θα είναι υπέρ των συμπολιτών μας, θα είναι εις βάρος τους και θα το πληρώσουν και αδρά.
0: Μήπως όμως, κύριε Δήμαρχε, αυτό το επιχείρημα αρχίζει και χάνει λίγο έδαφος, και το λέω γιατί. Γιατί υπάρχει και η άλλη φωνή που λέει ότι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Πάτρας θα αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Και την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη χρηματοδότησης. Ωστόσο, άλλοι Δήμοι πάνε καλύτερα, άλλοι όχι. Και μάλιστα, σας διαβάζω...
1: Εμείς είμαστε από τους καλύτερους όμως, γιατί όλοι όπου πας, ναι, διότι είναι το μάτι με το οποίο βλέπει τα πράγματα. Σήμερα όλη η Ελλάδα μιλά για το παράδειγμα Πάτρας. Και έχουμε κάποιο...
0: Με ποια έννοια?
1: Με την έννοια του έργου. Ότι πού υπάρχει αυτή τη στιγμή κατασκήνωση στην Ελλάδα, που να παίρνεις το πρωί τα παιδιά δωρεάν από το σπίτι τους, 1200 παιδιά, να τα πας σε δύο καταπληκτικούς χώρους που ήταν ερείπια, να πάνε εκεί να απολαύσουν το καλοκαίρι τους, να δουλεύουν εκεί πέρα, να έχουν το πρωινό τους, το δεκατιανό τους, το μεσημβρινό τους, να γυρίζουν στο σπίτι τους, να υπάρχει στρατός γύρω τους από τα παιδιά, να βγαίνουν τα παιδιά να κάνουν βόλτες, να απολαμβάνουν το καλοκαίρι. Υπάρχει ένας ακόμα Δήμος στην Ελλάδα που να το κάνει?
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: υπάρχει.
0: Μου λέτε
1: όλοι
0: αυτό το σκέλος.
1: Όλοι οι Δήμοι επομένως λένε πώς το κάνει η Πάτρα, να το κάνουμε κι εμείς.
0: Μου λέτε αυτό το σκέλος, αλλά υπάρχει και το άλλο που λένε, ας πούμε, για την καθαριότητα, για την αισθητική αναβάθμιση,
1: ναι,
0: που υπάρχει πικρία και μάλιστα... διαβάζω τώρα, το έχω μπροστά μου, μπείτε στο αυτοδιοίκηση.gr. Χτες δημοσιεύθηκε μια δημοσκόπηση πανελλαδική για δημάρχους και έχετε χάσει 24 θέσεις, λέει, από 15ος έρχεστε 31ος τώρα, γιατί έχετε μια μείωση στα ποσοστά αποδοχής. Δεν ξέρω, το αυτοδιοίκηση.gr.
1: Επειδή τώρα θα καθίσουμε... Είναι, όλοι θέλουν να αποκτήσουν ενδιαφέρον. Κάποιος έκανε, ας πούμε, τι να κάνει και τι να πει. Εμείς αυτό δεν μας προβληματίζει. Εμείς εκείνο το οποίο είναι οι υπάλληλοι μας είναι ζωντανοί και το ζει. Ποια πόλη έχει παιδικούς σταθμούς τύπου Πάτρας? Όλοι οι μηχανισμοί που έρχονται, είτε ελεγκτικοί είτε έρχονται να δούνε, όπου γυρίζει στην Ελλάδα στα Υπουργεία, τι σου λένε? Σου λένε φκάνεις παιδικό σταθμό. Μάλιστα. Πήγαινε στην Πάτρα, σε παρακαλώ πολύ, και αντέγραψέ τους. Μα εκεί τι πηγαίνουν? Εκεί πηγαίνουν τα παιδιά μας. Αν είναι κάποιος ο οποίος το μόνο που ψάχνει να βρει στην πόλη του είναι ότι τι δεν πάει καλά, αυτός λέει άσχημα θα τα βλέπει. Εμείς δεν πάμε για αυτούς. Εμείς πάμε να χτίσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, με τα ισχνά οικονομικά μας, με το μικρό, λίγο προσωπικό, και εμείς θεωρούμαστε μία πόλη στο σύνολο της χώρας. Όποιος ταξιδεύει συμπολίτης μας και γυρίζει πίσω από το μέρος που πήγε τώρα το καλοκαίρι, βγαίνει, έρχεται και συναντιόμαστε, λέει, δήμαρχε, βρέθηκα εκεί και όλοι μιλούν για εσάς. Για τη δημοτική αρχή στην Πάτρα, η οποία είναι στην πρώτη γραμμή και λύνει προβλήματα.
0: Καλά, όταν και η Πάτρα πρέπει να συγκριθεί με μια μεγαλούπολη. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
1: Μα τη μεγαλούπολη συζητάμε, για την Αθήνα, ναι, για τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι,
1: εννοώ. Το Ηράκλειο,
0: το λέω για κάποιους.
1: Στο Ηράκλειο παρέδωσαν, για παράδειγμα, την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Στα Γιάννενα παρέδωσαν την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Όλη η Ελλάδα παρέδωσαν τον ηλεκτροφωτισμό στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάδα έχει παρκόμετρα και πληρώνουν όλοι οι δημότες, όλη τη χώρα πληρώνουν του κόσμου τα χρήματα για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και εμείς τα έχουμε δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν, με 30 λεπτά την ελεγχόμενη στάθμευση. Πού πήγατε και είδατε με 30 λεπτά ελεγχόμενη στάθμευση σε όλη την Ελλάδα? Που πήγατε και είδατε με 1 ευρώ να είναι το τετραγωνικό μέτρο ανταποδοτικά τέλη? Αν πάτε σε αυτές τις πόλεις τις μεγάλες, έχουν από το διπλάσια και υπερδιπλάσια, από 2-2,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η σύγκριση ποια θα είναι? Δηλαδή τι σώη σύγκριση θα κάνουμε? Ότι όταν, ας πούμε, η Πάτρα έχει τους χαμηλότερους, τα χαμηλότερα ανταποδοτικά τέλη, είναι ουδέτερο? Αυτό είναι με την τσέπη του λαού μας. Αν υπήρχε, ας πούμε, άλλη δημοτική αρχή, θα είχαμε πληρώσει απίστευτα χρήματα για να είναι η λειτουργία του πύρου παραπύρου, για να είχαμε πάει και να μπαίναμε εμείς διαχειριστές εκεί πέρα, θα είχα φύγει 35 εκατομμύρια από τις τσέπες των Πατρινών. Μάλιστα. Δεν φεύγουν από τις τσέπες του Δήμου. Από τους Πατρινούς θα φύγουν για να λειτουργήσουν αυτά. Αυτά είναι κέρδη για τον πατραϊκό λαό.
0: Ωστόσο, σας έχω, επειδή λέτε τον πατραϊκό λαό, σας έχω και κάτι να σας ρωτήσω, γιατί προημερών εδώ στο στούντιο του Αντένα είχαμε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, τον κύριο Αναστασόπουλο, και ξέρετε τι μας είπε? Μας είπε για τη νέα μεγάλη μαρίνα που κατασκευάζεται, λέει, στο τμήμα από Αγίου Νικολάου μέχρι Άστιγκος, μέσα στο 27, και μας έλεγε το εξής, ότι μας ξεκαθάρισε πρώτον ότι δεν θα υπάρχει δόμηση, παρά μόνο θα στεγαστούν γραφεία, γιατί υποσχέθηκε και έχει αρκετές θέσεις εργασίας, εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Γραφεία θα στεγαστούν μόνο στο υπάρχον στέγαστρο, δεν θα υπάρξει δόμηση, και μάλιστα θα είναι και ανοιχτός ο χώρος, θα πέσουν δηλαδή τα κάγκελα στο λιμάνι για το λαό. Έτσι μας είπε. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή επικαλείται τον πατραϊκό λαό και την ελεύθερη διακίνηση στο λιμάνι, αλλά ο κύριος Αναστασόπουλος και ο ΟΛΠΑ φαίνεται να αποδίδει πρώτος το κομμάτι αυτό του λιμανιού στον πατραϊκό λαό, βάσει των δεσμευσεών του τουλάχιστον.
1: Καταρχήν, ποιοι είναι αυτοί?
0: Ο ΟΛΠΑ, ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι, αλλά τι είναι? Είναι οι δανειστές δηλαδή. Τι είναι, δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο? Αυτός ο κύριος που προσωπεί τον ΟΛΠΑ, τι είναι, ως υπάλληλος είναι? Του ΤΑΙΠΕΒ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή των δανειστών. Και γιατί τόσο έρωτας με αυτόν τον χώρο και δεν μας το δίνουν στους ιδιοκτήτες που είναι οι Πατρινοί?
0: Μα τι θα το αποδώσει,
1: γιατί το θέλουν?
0: Θα φτιάξουν μεγάλη μαρίνα, θα υπάρξει ανάπτυξη, ναι, θέσεις εργασίας.
1: Ποιος θα λειτουργήσει τη μαρίνα? Τη μαρίνα ποιος θα τη λειτουργήσει?
0: ΟΛΠΑ προφανώς, και θα έχει έσοδα και ο Δήμος.
1: Όχι, θα το κάναν προκήρυξη και θέλουν τον επενδυτή. Καταρχήν τώρα, ναι, εμείς εκεί έχουμε ήδη 18 θέσεις για μέγα γιότ. Το φτιάξαν εδώ και πόσα χρόνια. Κοντεύουμε σε λίγο, θα έχουμε 10 χρόνια. Είδατε εσείς κανένα μέγα γιότ να έχει έρθει εκεί πέρα?
0: Έρχεται κατά καιρούς κανένα. Έρχεται
1: ένα δηλαδή. Ναι. Αυτό και τρέχουμε και κάνουμε και ολόκληρο σόου με το ότι πω ήρθε και ένα. Γιατί αν ερχόταν και ήταν του Δήμου, δεν θα βρεις και θέση να μείνει? Ποιο είναι, ποια είναι, παραμύθια. Όλα αυτά γίνονται για τη χερσαία ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο θα το ανοίξουν, μα φυσικά ανοιχτό θα είναι για να πάμε. Αν δεν έχουν, γιατί να μην το κάνουμε. Εμείς σε λίγο καιρό πάμε για την θέτος, τελειώνει η οριστική μελέτη και κάνουμε προκήρυξη διαγωνισμού για να γίνει η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.
0: Ναι.
1: Και εκεί τι θα έχουμε. Τι ανάπλαση θα γίνει. Ποια θα είναι η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης για να φτάσουμε μέχρι την Κανελοπούλου, σε όλο το μήκος. Για να κολλήσουμε πάνω στο κολυμπητήριο το οποίο θα φτιαχθεί και να είμαστε στο έλος της Αγιάς, όλη η εκτογραμμή της πόλης να είναι των ιδιοκτήτων. Τι να κάνει δηλαδή. Έρχονται αυτή τη στιγμή και θέλουν να μετατρέπουν την περιουσία του πατραϊκού λαού σε χαρτοφυλάκιο. Επενδυτές ψάχνουν. Και επειδή δεν υπήρξε κανένα προκήρυξη διαγωνισμού και δεν ήρθε κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλουν καλύτερους όρους οι επενδυτές. Και μιλάνε συνεχώς. Πόσα χρόνια τους ακούτε να μιλάνε για αυτό το χώρο. Γιατί ποιος ο λόγος. Τι τον θέλουνε. Για χρήματα δεν το θέλουνε. Υπάρχει κάτι άλλο που τους ενδιαφέρει. Αν τους ενδιαφέρει ο πατραϊκός λαός, να το δώσουν στο Δήμο Πατρέων, ο οποίος με το Δημοτικό του Συμβούλιο και με τις φορείς του και με τον πατραϊκό λαό θα το κάνει ό,τι πρέπει να το κάνει. Αν κρίνουμε ότι θέλουμε Μέγα Γιώτα, θα τα κάνει ο πατραϊκός λαός. Αν θέλουμε να κρίνουμε ότι θέλουμε να κάνουμε εκεί εγκαταστάσεις ναυταθλητικές, θα κάνουμε ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Αν κρίνουμε ότι θέλουμε κάτι άλλο, θα το κάνουμε εμείς. Ποιος ο λόγος. Έρχονται
0: Μάλιστα.
1: δηλαδή οι δανειστές και νοιάστηκαν οι δανειστές. Ξέρουν οι δανειστές που βρίσκεται η Πάτρα. Χαρτοφυλάκιο είναι. Χρήματα ψάχνουν.
0: Δεν μου λέτε κάτι. Όταν φτάσουμε στις εκλογές, έτσι για να κλείσουμε και με αυτό, αγαπητέ Δημάρχε, πολλοί λένε ότι για να νικήσεις τον Πελετήδη θέλεις ένα πολύ μεγαλύτερο όραμα για την Πάτρα του μέλλοντος. Και είναι δύσκολο να κερδίσεις τον Πελετήδη γιατί είναι αγαπητός από το λαό. Είναι αυτός ο λόγος, εσείς τι απαντάτε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό νοιάζει αυτούς οι οποίοι ονειρεύονται πώς θα ελευθερωθούν τα χέρια τους να αλωνίζουν στην Πάτρα. Και εμείς λέμε ότι όσο θα είμαστε εμείς, να αλωνίζουν αυτοί που βλέπουν την πόλη μας χαρτοφυλάκιο, ότι εχάζεψαν οι πατρινοί και θα έρθουν αυτοί να κάνουν πλιάτσικο, αυτό να το ξεχάσουν όσο είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο πατραϊκός λαός, όταν θα έρθει η ώρα του, κρίνει ότι θέλει κάποιους άλλους, θα δοκιμάσουμε και τους άλλους. Αλλά αυτή τη στιγμή εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να η πόλη μας να έχει την αυλή της, να έχει την παραλιακή της ζώνη, να το ευχαριστηθούμε. Θα έχουμε την καλύτερη παραλιακή ζώνη, να έχουμε υπογειοποιημένο το τρένο, να έχουμε την ομορφότερη πόλη, να έχουμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που να είναι περήφανα, να λένε τι ωραία που είμαστε σε αυτή την πόλη, που είναι μια πόλη καταπληκτική, καταπληκτική και θέλουμε να τη φέρουμε στο ύψος της νεολαίας μας για το μέλλον. Τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους. Δεν χρειαζόμαστε τους δανειστές οι οποίοι για 99 χρόνια μας έχουν πάρει τη δημόσια περιουσία και κάνουν ό,τι θέλουν και δεν θέλουν να μας εμφανιστούν ότι νοιάζονται και για μας, επειδή πληρώνουν κάποιον υπάλληλό τους ο οποίος έρχεται για να δικαιολογήσει τα χρήματα που εισπράττει. Τι θα λέει. Θα λέει ότι είναι καλή. Είναι δυνατόν ένας ο οποίος ήρθε με δανειστής οι οποίοι κλέψαν τον ελληνικό λαό να νοιάζεται για αυτή την πόλη. Αυτοί θέλουν να ξεπουλήσουν και το λιμάνι. Ψάχνουν να βρουν έναν ο οποίος ψεύτο επενδυτή, να το δώσουν, να πάρουν τα χρήματά τους και εκείνος να πάρει τα κέρδη του και αυτοί τα κέρδη τους, εις βάρος όμως του ελληνικού λαού και του πατραϊκού λαού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημάρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλημέρα. Σφοδρή σύγκρουση αρχών και αντιλήψεων, πύρινος λόγος, Κώστα Πελετήδη. Νομίζω ότι ακόμα και αν υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα για το πώς λειτουργεί η οικονομία, είναι πολύς ο κόσμος που συγκινείται με τα λόγια αυτά όταν σκέφτεται ότι κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα γεωγραφικά προτερήματα και το φυσικό πλούτο που έχει αυτή η πόλη και σου λέει γιατί. Από την άλλη βέβαια πρέπει να υπάρχει και ανοιχτή πόρτα στις επενδύσεις όμως που θα δίνουν θέσεις εργασίες και που θα κινούν την τοπική οικονομία. Απλώς Ο Δήμαρχος λέει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις που θέλουν να φέρουν είναι αυτές οι οποίες θα κινήσουν την τοπική οικονομία, αλλά είναι εκείνες που κατά τη δική μου γνώμη θα έρθουν να ξεζουμίσουν περαιτέρω την τοπική οικονομία. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι ο κ. Πελετήδης λέει γενικώς όχι στις επενδύσεις, αλλά λέει όχι στο ξεζούμισμα. Τώρα, αν όντως γίνεται ξεζούμισμα ή επιχειρείται να γίνεται ξεζούμισμα μέσα από αυτές τις επενδύσεις που θέλουν να φέρουν ο ΟΛΠΑ και διάφοροι άλλοι φορείς και οργανισμοί, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μάλλον το ίδιο θέμα συζήτησης, αλλά μπορεί ο καθένας να έχει διαφορετική προσέγγιση και άποψη. Πάντως, επειδή το ανέφερα προηγουμένως, όντως βλέπουμε, και το είδα τυχαία στη διάρκεια της κουβέντας μας στον αέρα με τον κύριο Πελετήδη, το είδα τυχαία εδώ στο αυτοδιοίκηση.gr, αν μπείτε θα το δείτε, είναι χθεσινό άρθρο. Είναι τα αποτελέσματα δημοσκόπησης 104 δήμους της χώρας. Μόλις ένας στους 6 είναι πάνω από τη βάση. Και στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Παχατουρίδης, με 51,3%. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό, ο κύριος Παχατουρίδης συγκέντρωνε ποσοστά αποδοχής 51% τον Γενάρη τον περασμένο, και τώρα συγκεντρώνει ποσοστό 51,3%, ανέβηκε δηλαδή. Είναι παραπάνω η αποδοχή από ό,τι ήταν το Γενάρη. Είναι ο Δήμαρχος ο οποίος εκλέγεται πάντα από την πρώτη Κυριακή. Πώς τα καταφέρνει στο Περιστέρι, ρε παιδί μου? Κάπως τα καταφέρνει. Πάντως, ο κ. Πελετήδης έχει πέσει. Είναι στο 29,3% από 35% που ήταν το Γενάρη και βρέθηκε στην 31η θέση από την 15η που ήταν το Γενάρη. Έχασε δηλαδή 24 θέσεις ο κ. Πελετήδης. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε, το Sushi Bar Noodles Άγιας, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, είναι κοντά μας και είμαστε κοντά του για να απολαμβάνουμε αυθεντικό σούσι κάθε μέρα στην Πάτρα, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερντινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερντινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

Λοιπόν, έχουμε το άλλο θέμα τώρα. Έχουμε το θέμα του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου. Και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, που είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού στο στρατόπεδο ΚΕΤΧ, τον κύριο Αποστόλη Κόγκα, ο οποίος είχε στείλει ένα έγγραφο στο αρχηγείο του, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού μάλλον, και στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την αξιοποίηση του 409 στην περιοχή των Συνόρων, στο Γεροκομιό, για λειτουργία νοσοκομείου. Νοσοκομείο για στρατεύσιμους και για πολίτες, ως μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ήταν μάλιστα ένα ρεπορτάζ που πήρε και συνέχεια μέσα από τις δηλώσεις των υγειονομικών εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, διαστόματος Προέδρου του Σωματείου Ιπποκράτης, του κυρίου Στελάτου Μιχάλη, ο οποίος βγήκε παίρνοντας τη σκυτάλη και είπε ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να επαναλειτουργήσει το 409 ως έστω μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι ώστε να τραβήξει έναν όγκο ασθενών που συνοστίζονται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και στο νοσοκομείο του Ρίου, και με αποτέλεσμα τελικό να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση από τα δύο δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας. Αυτή η παρέμβαση και των δύο, και του πολιτικού προσωπικού του ΚΕΤΧ και των υγειονομικών του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, φαίνεται ότι είχε ένα αποτέλεσμα μικρό αλλά ελπιδοφόρο, διότι προημερών, όταν ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας στην Πάτρα, άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για την αξιοποίηση του 409. Μικρό παράθυρο όμως. Δεν έκανε επίσημες ανακοινώσεις, δεν έκανε δηλώσεις ιδιαίτερες, ούτε βαρύχθουπες. Δεν μίλησε για σχέδιο και απόφαση επαναλειτουργίας του 409. Απλά το άφησε ανοιχτό. Εκεί που άλλοτε το έκλεινε το ζήτημα με μιας, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα επαναλειτουργίας του 409. Και το ερώτημα τώρα, εφόσον υπάρχει αυτή η χρυσή ευκαιρία, είναι τι θα κάνουν οι τοπικοί ηγέτες, δηλαδή οι βουλευτάδες μας όλων των κομμάτων, αλλά πρωτίστως οι κυβερνητικοί, δεν θα αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά? Και ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Εκτή Οικονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν θα βουτήξουν αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά για να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους, δηλαδή να πείσουν τον Υπουργό Υγείας, αφού άνοιξε το παραθυράκι, να προχωρήσει τις διαδικασίες όσο είναι καιρός για να επαναλειτουργήσει το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο της Πάτρας? Και το ρωτάμε αυτό γιατί, εκτός του ότι όλη αυτή η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι γεμάτη από στρατό πλέον, έχουμε το ΚΕΤΧ που ξανά έγινε κέντρο υποδοχής νεοσυλλέκτων, έχουμε το στρατόπεδο στο Αγρίνιο, έχουμε την καινούργια μονάδα στο Αγρίνιο που θα είναι η βάση των ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, έχουμε την 116 πτέρυγα μάχης του Αράξου, έχουμε την 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας που θα έρθουν και τα F-35, έχουμε και την ναυτική διοίκηση Ιωνίου, έχουμε πολύ στρατό, έχουμε πάνω από 1.500 στρατεύσιμους μόνο στα όρια της Αχαΐας. Φανταστείτε και πόσοι ακόμα είναι στην Ανδραβίδα, στον Άραξο, όχι στον Άραξο, είναι εντός Αχαΐας, το συγγνώμη, στην Αιτωλά Καρνανία κλπ. Αλλά κυρίως πόσοι πολίτες είναι που συνοστίζονται όλοι στα επίγοντα του Αγιαντρέα ή του νοσοκομείου του Ρίου.

Πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες, αν και υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι ύποπτοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της Νέστορα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της. Μιλάμε πλέον για φωνική επίθεση, καταδικαστέα, τρομοκρατική επίθεση. Ξεσπά όμως και πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, έκανε δηλώσεις μέσω social media, αναρτήσεις, περιδίθεν, λέει, περί ανοχής της τρομοκρατίας από στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο πατρινός και προσφάτως το στελέχος που προσφάτως προσχώρησε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μεταπηδώντας από το Πασόκ, μιλά για επέσχυντες δηλώσεις πολιτικής θυμφορυχίας και χαρακτήρισε τις δηλώσεις Κυρανάκη μνημείο πολιτικής κατασκευής των υπόγειων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα επέσχυντη πολιτική θυμφορυχία πάνω στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής σε τρομοκρατική επίθεση. Και λέει ο κ. Σκανδάμης, η τρομοκρατία απειλεί, αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και καταπολεμάται όχι μόνο με την αστυνομική δράση που πρέπει να κορυφωθεί ή μόνο με τη διεθνή συνεργασία. Ταυτόχρονα χρειάζεται διαρκής δημοκρατική εκπαίδευση και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του λαού και της κοινότητας και πάνω απ' όλα υπεράσπιση του κράτους δικαίου και θωράκιση των θεσμών για την παραγωγή εμπιστοσύνης. Όλα όσα διατυπώνονται από τη Νέα Δημοκρατία ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς στην Ελλάς μιλάμε για το μέλλον. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ατυχής τώρα ο σχολιασμός του κύριου Κυρανάκη. Ποια στελέχη ποιου κόμματος σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε μια τέτοια καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση αλίμονο.

Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τα ναρκωτικά στα σχολεία? Νέες συλλήψεις, λέει, για ναρκωτικά μέσα στο σχολείο στην Αύπακτο. Μου πείτε, δεν λειτουργούν? Αλλά έχουν κλείσει τα σχολεία. Όμως οι μαθητές περιφέρονται, μπαίνουν στα προάβλια, παίζουν μπάσκετ, παίζουν μπάλα. Συχνάζουν στα σχολεία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ναυπάκτου χθες, όπου έγιναν συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στον προάβλιο χώρο του σχολείου, ενώ υπήρχαν και μαθητές, έστω και αν δεν λειτουργούν τα σχολεία λόγω καλοκαιριού, που έπαιζαν, που απολάμβαναν το απόγευμά τους. Και ανάμεσα σε όλο αυτό το κόσμο, το νεανικό, υπήρχαν και διακινητές ναρκωτικών. Στο γυμνάσιο της Ναυπάκτου έγινε αυτό και υπήρξε τροχονόμος της τροχιάς Ναυπάκτου που διέκρινε ύποπτες φάτσες, ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα του, κινητοποιήθηκαν άλλοι αστυνομικοί, άλλοι συνάδελφοί του, έσπευσαν και με τον αστυνομικό σκύλο τον Σπόρτη και εκεί εντόπισαν δύο άνδρες, ο ένας μάλιστα ανήλικος, και είχαν πάνω τους ναρκωτικά για να τα διακινήσουν και ο ένας επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα βέβαια, και τώρα πάει μέσα, πάει και κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, Γιώργο Κωστοπούλου και Ρίγα Φεραίου, εδώ στη γειτονιά μας, μια 80χρονη, έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο πριν από λίγα λεπτά. Ένα φρεάτιο κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο, να πατήσει, να πέσει στο εσωτερικό του. Έσπευσαν αστυνομικοί από την άμεση δράση, ήρθε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διενεργείται προανάκριση. Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε, σοβαρά τουλάχιστον, κάποιες εκδορές είχε, χώθηκε το πόδι της μέσα σε αυτό το φρεάτιο. Είναι πολλές οι παγίδες, το έχουμε ξαναπεί, στην Πάτρα περπατάς και πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, το πόδι της μέσα σε αυτό το φρεάτιο. Είναι πολλές οι παγίδες, το έχουμε ξαναπεί, στην Πάτρα περπατάς και πρέπει να κάνεις το σταυρό.

για τις φωνές διαμαρτυρίας πολιτών, οι οποίοι εκεί έχουν θέμα σοβαρό. Δηλαδή βλέπουν μια πόλη η οποία μπορεί να έχει φροντιστήρια για παιδιά, όπως είπε ο δήμαρχος, μπορεί να έχει κατασκηνώσεις για παιδιά, μπορεί να έχει χίλια δύο τέτοια πράγματα, όμως δυστυχώς έχει και πάρα πολλά προβλήματα άλυτα, και είναι προβλήματα που αφορούν την καθημερινή διαβίωση, την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής τη λεγόμενη.

Και μια ευχάριστη είδηση. Καταργείται οριστικά η περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Κάτι που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Τον θυμάστε εσείς ηλικιωμένοι τον Κατρούγκαλο, τον θυμάστε? Ακούνε Κατρούγκαλο ηλικιωμένοι και τους σηκώνεται η τρίχα Κάγκελο. Και φυσικά ακούνε και Τσίπρα. Ή μάλλον ακούνε Κατρούγκαλο, θυμούνται τον Τσίπρα. Ή ακούνε Τσίπρα και θυμούνται το Κατρούγκαλο. Η τρίχα και στις δύο περιπτώσεις, πάντα Κάγκελο. Αυτά είναι που τα νέα στελέχη της Ελλάς που δεν μετήχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπορέσουν να ξεπεράσουν όταν μιλούν και απευθύνονται στην κοινωνία. Να θυμούνται ότι οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, θυμούνται, και όχι απλά θυμούνται γιατί έχουν μνήμη, γιατί το ζουν ακόμα και σήμερα, όλες τις συνέπειες δηλαδή των νόμων Κατρούγκαλου επί κυβερνήσεων Τσίπρα. Είναι μεγάλα τα εμπόδια αυτά και πρέπει να τα υπερπηδήσουν αν τα καταφέρουν. Πάντως η Νίκη Κεραμέως ήρθε και είπε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Απαλλάσσονται από την υποχρεώση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και να είστε εδώ και αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, στους 105,3 στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3 ή στο Live24, αν μας ακούτε από το διαδίκτυο, στο Live24 του Αντένα Πάτρας. Και μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ωραίο βράδυ, ένα ωραίο γαστρονομικό ταξίδι στο Σούσι Μπαρ Νούντουλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, σε αυτή τη γωνία, που θα γευτείτε ασιατική γεύση, μία από τις πολλές, παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες, προσεκτικά διαλεγμένες και φυσικά σερβιρισμένες από προσωπικό που ξέρει από εξυπηρέτηση. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, με τις αρχές να δηλώνουν πως βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το τελευταίο έτος. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
15: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
14: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
15: Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών. Και στις 3 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με 2 μοτοσυκλέτες.
14: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
15: Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
14: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά σύμφωνα με νέα έρευνα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
15: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
14: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοεί το ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
15: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
14: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε όροφη νοσοκομείου. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
15: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
14: Στα αθλητικά η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με δύο τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
15: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
15: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
5: Το θέμα της ημέρας.
14: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιντα. Δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση Πάνου, για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως τις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
10: Ακριβώς τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος. Ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπρησικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
14: Είναι άρα αυτό έχει που... κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
10: Ακριβώς
14: τους
10: ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Ναι. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα. Πολλό δε μάλλον όταν κινείς σε 4 ώρα τα ξημερώματα, που ευλογό είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν, δηλαδή στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν από τις κάμερες που το έχουν βρει. Θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλής στάθμης χτύπημα, γιατί
14: έχουμε
10: έναν
14: νεκρό
10: άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτια, και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους αλλά και τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγουμένων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπριστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών, γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν, σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεοληπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται
16: είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
14: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
16: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
14: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
17: Άκουσαν μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και τον θάνατο μίας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για την μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα τρία αυτά σημεία.
15: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες. Ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
18: Καλό μεσημέρι και από εμένα να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και ο πολιτιακός βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και αποδοσή ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση, τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα και ο πρόεδρος υπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χθες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη κηδευτεί η Βάγια Νέστορα.
15: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
19: Θεώρησα υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
15: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις, οι οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
20: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
14: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
21: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, Βασίλη, τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση που ζήτησαν, δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα άφημη, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
15: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
22: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης θα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο, στις οποίες πλέον τα ενοίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλής, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλλιθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιες αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται, υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομισίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι, η Αθήνα πλησιάζει στο ρόσμο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα, η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια, με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή, ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για νοικίαση κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στην τριετία. Είχε από τα 1.080 περίπου ευρώ στα 1.320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026 το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μία περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάσαι, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς Ασιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές, αλλά συνεχείς. Στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023 όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και εδώ περνάμε από το γραφείο ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γύρω δρόμους. Η Καλλιθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
15: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
22: Λαϊκή και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023 όταν έφτασε στα 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί. Τίνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
15: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά. Από την άλλη, όμως, μέρη έχουμε για μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
22: Ακριβώς.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
14: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
0: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Τέλος πάντων, έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική του σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συντάξης χειρίας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και τις 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
14: Μπήκε τέλος στο θρίλερ.
1: ορίστη και τέλος καταργείται οριστικά η περικοπή. Μετά την τριετία διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά, και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσει το επόμενο διάστημα δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026 η υπέρβαση στο στόχο είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
14: επιστροφή.
1: Τι θα γίνει, ούτε επιστροφή.
14: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
1: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένοι κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπε και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε στο 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλήματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Η σωρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
2: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετωλοκαρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους διεγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλήση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα ορμητικών νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης, αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ και εθελοντές εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
15: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
23: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
24: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
25: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
24: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
23: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
26: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
27: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
28: Χάθηκε το σήμα!
29: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
28: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
29: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
28: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
29: Βαμβακού Experience Festival. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
30: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
1: Πράγματι, αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Έχει τη σημασία του.
1: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31%, που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξες, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Για να κλείνοντας να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε
0: οι 72 δόσεις.
1: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
0: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
2: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
3: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπε Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
2: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσων αναγίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
3: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
4: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μοντζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στη θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες ή υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας, το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε: παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια κύκλιο έχουμε συμβουλευτική την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
0: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούντβιγκσρου της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό, στη ζωή ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκατακτικής έρευνας.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
6: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
2: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
7: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς της πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
2: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκριση τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μια Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
8: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, Ελισάβετ και Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
8: Δεν άκουσα.
2: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
8: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, οι Αρά και Σάρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ, και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση, μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με 2 γκολ ένα ημίχρονο, 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10 πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι, όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα του ποινικά εύκολα, ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Στέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Χέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τον Τινομήτογλου. Θα παίξει η εθνική Παπα-Νικόλαο Τολιόπουλος, υπολογίζει η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τον Τινομήτογλου. Θα παίξει η εθνική Παπα-Νικόλαο

0: μετά τις 5.30 υπολογίζεται θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
1: Ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, συνέφιασε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθονται σήμερα. Έτσι, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα, το πρωί, στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό. Τώρα, όμως, στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, οι συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30-33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 από 4, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική,
2: και στα ορεινά. Στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό
1: σημαίνει. Δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο, και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
2: Πάλι Μελτέμι, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
3: Άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίκων της πολυκατοικίας που έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.
3: Και στο ενίκος.gr, Γαλλία, απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό. Σκηνές τρέλας με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος,

0: και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Κροατές μας είναι τι άλλο η τσέπη τους.
11: Τη μουσική επιλέγει ο Τάκης Νιάρος.

0: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αντένα 105,3.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 6 λεπτά μετά τη μία 2 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Είμαστε και σήμερα εδώ. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδουμε και το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγέλικη Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο.

Είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά στην Αχαΐα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και οι εξορμήσεις αυτές, οι αστυνομικές, έλαβαν χώρα σε καταβλισμούς Ρωμά, στο Πλατάνι, στον Άγιο Βασίλειο, στο Χάραδρο, ακόμα και στην πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου εκεί συχνάζουν πάρα πολλοί Ρωμά. Ελέγχθηκαν 55 άτομα, 29 οχήματα, προσήχθησαν 4 άτομα, διενεργήθηκαν 5 έρευνες σπίτια, συνελήφθησαν 2 άτομα για κλοπή για ηλεκτρικού ρεύματος, 1 άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και καταδικαστική απόφαση και 1 άτομο για καταδικαστική απόφαση, 20 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν.

Χτες είχαμε και, και φωτιά στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Μεγάλο θέμα αυτό. Σε συνέχειες, ευτυχώς είχαμε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και σβήστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά. Έχουμε μπει όμως για τα καλά στο καλοκαίρι, οδεύουμε προς το μέσο του καλοκαιριού και αρχίζει και φουντώνει για τα καλά η ζέστη, οπότε χρειάζεται προσοχή. Και εκεί στους καταβλισμούς, ειδικά στο Ριγανόκαμπο, πάνε και ανάβουν φωτιές, όπως έγινε και χθες. Ελπίζουμε να υπάρξει μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση της όλης κατάστασης, γιατί τα έχουμε ξαναπεί γύρω από το τι γίνεται στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο, αλλά δεν βλέπουμε αλλαγή.

0: Είχαμε και μια φωτιά σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό. Στον πύργο της Ηλίας συνέβη αυτό. Σήμερα το πρωί νωρίς ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Προκλήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική και από την αστυνομία. Τραυματίστηκαν μητέρα και μικρό παιδί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο. Όμως προκλήθηκε έντονη αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη. Λίγα δευτερόλεπτα μετά είδαν πυκνούς καπνούς από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Προσοχή λοιπόν στα κλιματιστικά που λειτουργούν, καμιά φορά εκρήγνυνται. Λοιπόν, συνεχίστηκε η παρουσίαση του έργου των υπηρεσιών και οργανισμών του Δήμου Πατρέων. Σας λέω ότι είναι καλή ευκαιρία να πάτε στην αγορά Αργύρη και να δείτε ακριβώς τι λέει η Δημοτική Αρχή ότι έχει κάνει. Ανατομέα. Ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή επέλεξε αυτόν τον τρόπο να δώσει μια χειροπιαστή απάντηση σε όσους την επικρίνουν για αδράνεια ή για μη έργο ή για κακό έργο, και να τη δώσει εμπράκτως μέσα από τις ίδιες τις υπηρεσίες τις δημοτικές, από τους τεχνοκράτες δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν έναν απολογισμό δωρεάν προς τους πολίτες με ελεύθερη είσοδο. Δωρεάν εννοώ ότι μπορεί ο καθένας να πάει στην αγορά Αργύρη και να μάθει τι ακριβώς έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Έχουμε το Δήμαρχο Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη στην τηλεφωνική γραμμή, στον αέρα του Αντένα Radio Πάτρας. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι και πολιτικό το θέμα αυτό, δηλαδή πώς η Δημοτική Αρχή της πόλης έχει επιλέξει να μιλήσει με τους πολίτες για να τους ενημερώσει για το έργο που έχει κάνει. Και θέλω να μου δώσετε το πολιτικό στίγμα αυτής της τακτικής. Ένα θόρυβο ακούω, δεν ξέρω τι, που βρίσκεστε, που σας πετύχαμε.
1: Είμαστε, ένα αυτοκίνητο είμαστε τώρα.
0: Ωραία, καλό αν δρόμο.
1: Να το σταματήσουμε και το θόρυβο.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά ακούγεστε τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα αυτής της τακτικής για επικοινωνία απευθείας με πολίτες?
1: Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι εμείς είμαστε η πολιτική ηγεσία. Το έργο όμως στο Δήμο το κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Δεν πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι υδρώνουν κάθε μέρα και χτίζουν με επιτυχία, με προβλήματα, με έτσι ή αλλιώς, και τους λέμε ότι σε τακτά κάθε 2 χρόνια θα παρουσιάζουμε το έργο μας. Η κάθε υπηρεσία ξεχωριστά τι έχει κάνει. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται η πόλη μας, ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι μεταξύ τους το τι έχει κάνει ο ένας τομέας με τον άλλον. Βγαίνει όλο το αποτέλεσμα, και το οποίο έχει διπλό όφελος. Ένα είναι ότι γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, και γιατί θα βρούμε και τρόπους να φτάσουν στον κάθε συμπολίτη το τι κάνει το κάθε τμήμα, για να μπορεί να είναι ενημερωμένος ότι αυτό το οποίο έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες μας μέχρι αυτό το σημείο το κατάφεραν, εδώ έχουν δυσκολίες, εκεί έχουν εμπόδια, και με αυτόν τον τρόπο ανανεώνουμε και την δύναμη των εργαζομένων για να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί με αυτή τη μεγάλη συζήτηση μέσα στο Δήμο που είναι για τους πολίτες έχουμε διπλό όφελος.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια επιβράβευση του έργου όταν έρθει η ώρα? Γιατί αυτό που λένε ή που εκτιμούν πολλοί της αντιπολίτευσης είναι ότι επειδή ζούμε σε μια πόλη με πάρα πολλά έργα, μια πολύεργο τάξιο, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει δυσχέρεια έτσι και αγανάκτηση από τους πολίτες και ταλαιπωρία κλπ. Και λόγω των κυκλοφοριακών αλλαγών, των πεζοδρομήσεων και όλα αυτά, ότι θα φτάσει η στιγμή που οι πολίτες θα καταδικάσουν τη Δημοτική Αρχή. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί στο τέλος της θητείας?
1: Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει, από τη στιγμή που έχουμε την εμπιστοσύνη του πατραϊκού λαού και μας έχει βάλει υπεύθυνους για να τον εκπροσωπούμε και να μπαίνουμε μπροστά να λύνουμε προβλήματα, τώρα είμαστε να χτίζουμε. Mm-hmm. Όταν χτίζεις προσωρινά ένα καλύβι, αν θες να πας να κάνεις, κάνεις, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ναι. Και μετά απολαμβάνεις το καλύβι που έχεις κάνει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει χτίσει κάτι και να πήγε ας πούμε και να το παρέλαβε από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτά έχουν προβλήματα. Μάλιστα. Πλην όμως γευόμαστε τη χαρά της δημιουργίας, σαν εργαζόμενος, σαν ιδιοκτήτης που είναι ο πατραϊκός λαός, ο καθένας από αυτούς βλέπει ας πούμε ότι κάτι γίνεται στον τόπο του. Ότι δεν είμαστε σε αδράνεια. Ναι. Ότι ό,τι έχουμε κληρονομήσει εδώ και δεκαετίες θα μείνουμε εκεί πέρα, φτιάχνουμε, χτίζουμε, προχωρούμε. Άρα και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που βλέπουμε, είναι και τα όρατα. Δηλαδή είναι έργα με την αποχέτευση, με την ίδρυυση, με καταστάσεις, είναι θέματα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους. Ο κοινωνικός οργανισμός για παράδειγμα σήμερα παρουσίαζε το έργο του, τις παιδικούς σταθμούς, τις κατασκηνώσεις, τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να μαγειρέψουν, άλλοι δεν έχουν ρεύμα για να μπορούν να κάνουν, να λειτουργήσουν την κουζίνα τους. Α, χίλια δυο ζητήματα τα οποία mm-hmm. κάποιοι δουλεύουν και προσφέρουν υπηρεσίες και κρατούν την πόλη μας όρθια. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, εκεί πλέον θα δούμε ποια εκπροσώπηση πρέπει να έχει η πόλη μας. Θα τα βρούμε τότε. Τώρα όμως είναι άλλη στιγμή. Mm-hmm. Είναι η στιγμή να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα, επειδή δεν είναι ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ευχάριστο γενικότερα. Έχουμε εμπόδια στην δουλειά που κάνουμε. Έχουμε εμπόδια γιατί όλοι οι υπηρεσίες βγαίνουν και λένε ότι έχουν υποστελεχωθεί. Ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων πληθωρικός που απέκτησε εμπειρία, ένα μεγάλο κεφάλαιο, συνταξιοδοτείται. Ναι. Συνταξιοδοτήθηκε. Mm-hmm. Προσλήψεις δεν έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη από τις χρηματοδοτήσεις, έχουμε ανάγκη από τη θεσμική δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Αρχής να φτιάχνουμε πράγματα που τα βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν. Και εμποδιζόμαστε από νόμους και γραφές, γιατί δεν θέλουν οι Δήμοι να προχωρούν, θέλουν να τους μετατρέψουν το Δήμο σε έναν ελεκτικό μηχανισμό και να δουλεύουν και να προχωρούν αυτοί οι οποίοι που θα αναλάβουν τους Δήμους για να κάνουν όμιλοι τη δουλειά του Δήμου, τον ελεκτροφωτισμό του, την καθαριότητά του, το σύνολο της δραστηριότητας, το οποίο όμως δεν θα είναι υπέρ των συμπολιτών μας, θα είναι εις βάρος τους και θα το πληρώσουν και αδρά.
0: Μήπως όμως, κύριε Δήμαρχε, αυτό το επιχείρημα αρχίζει και χάνει λίγο έδαφος, και το λέω γιατί. Γιατί υπάρχει και η άλλη φωνή που λέει ότι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Πάτρας θα αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Και την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη χρηματοδότησης. Ωστόσο, άλλοι Δήμοι πάνε καλύτερα, τα πάνε καλύτερα, άλλοι όχι. Και μάλιστα, σας διαβάζω...
1: Εμείς είμαστε από τους καλύτερους όμως, γιατί όλοι όπου πας, ναι, διότι είναι το μάτι με το οποίο βλέπει τα πράγματα. Σήμερα όλη η Ελλάδα μιλά για το παράδειγμα Πάτρας. Και έχουμε κάποιους...
0: Με ποια έννοια?
1: Με την έννοια του έργου. Ότι πού υπάρχει αυτή τη στιγμή κατασκήνωση στην Ελλάδα, που να παίρνεις το πρωί τα παιδιά δωρεάν από το σπίτι τους, 1200 παιδιά, να τα πας σε δύο καταπληκτικούς χώρους που ήταν ερείπια, να πάνε εκεί να απολαύσουν το καλοκαίρι τους, να δουλεύουν εκεί πέρα, να έχουν το πρωινό τους, το δεκατιανό τους, το μεσημβρινό τους, να γυρίζουν στο σπίτι τους, να υπάρχει στρατός γύρω τους από τα παιδιά, να βγαίνουν τα παιδιά να κάνουν βόλτες, να απολαμβάνουν το καλοκαίρι. Υπάρχει ένας ακόμα Δήμος στην Ελλάδα που να το κάνει?
0: Ναι, δεν υπάρχει. Μου λέτε αυτό το σκύλος.
1: Όλοι οι
0: Δήμοι
1: επομένως λένε πώς το κάνει η Πάτρα, να το κάνουμε κι εμείς.
0: Μου λέτε αυτό το σκέλος, αλλά υπάρχει και το άλλο που λένε ας πούμε για την καθαριότητα, για την αισθητική αναβάθμιση, ναι, που υπάρχει πικρία και μάλιστα ναι, διαβάζω τώρα, το έχω μπροστά μου, μπείτε στο αυτοδιοίκηση.gr, χτες δημοσιεύθηκε μια δημοσκόπηση πανελλαδική για δημάρχους και έχετε χάσει 24 θέσεις, λέει, από 15ος έρχεστε 31ος τώρα, γιατί έχετε μια μείωση στα ποσοστά αποδοχής. Δεν ξέρω, ούτε αυτό δείχνει.
1: Επειδή τώρα θα καθίσουμε, όλοι θέλουν να αποκτήσουν ενδιαφέρον. Κάποιος έκανε, ας πούμε, τι να κάνει και τι να πει. Εμείς αυτό δεν μας προβληματίζει. Εμείς εκείνο το οποίο είναι οι υπάλληλοι μας είναι ζωντανοί και το ζει. Ποια πόλη έχει παιδικούς σταθμούς τύπου Πάτρας? Όλοι οι μηχανισμοί που έρχονται, είτε ελεγκτικοί είτε έρχονται να δούνε, όπου γυρίζει στην Ελλάδα στα υπουργεία, τι σου λένε? Σου λένε κάνεις παιδικό σταθμό. Μάλιστα. Πήγαινε στην Πάτρα, σε παρακαλώ πολύ, και αντέγραψέ τους. Μα εκεί τι πηγαίνουν? Εκεί πηγαίνουν τα παιδιά μας. Αν είναι κάποιος ο οποίος το μόνο που ψάχνει να βρει στην πόλη του είναι ότι τι δεν πάει καλά, αυτός λέει άσχημα να τα βλέπει. Εμείς δεν πάμε για αυτούς. Εμείς πάμε να χτίσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, με τα ισχνά οικονομικά μας, με το μικρό λίγο προσωπικό, και εμείς θεωρούμαστε μία πόλη στο σύνολο της χώρας. Όποιος ταξιδεύει συμπολίτης μας και γυρίζει πίσω από το μέρος που πήγε τώρα το καλοκαίρι, βγαίνει, έρχεται και συναντιόμαστε, λέει: Δήμαρχε, βρέθηκα εκεί και όλοι μιλούν για εσάς. Για τη δημοτική αρχή στην Πάτρα, η οποία είναι στην πρώτη γραμμή και λύνει προβλήματα.
0: Καλά, όταν και η Πάτρα πρέπει εκεί να συγκριθεί με μια μεγαλούπολη. Δεν μπορεί να συγκριθεί με
1: μια μεγαλούπολη. Συζητάμε για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι,
1: για
0: εννοώ,
1: το Ηράκλειο.
0: Το λέω για κάποιους.
1: Στο Ηράκλειο παρέδωσαν, για παράδειγμα, την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Στα Γιάννενα παρέδωσαν παραδίδουν τώρα την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Όλη η Ελλάδα παρέδωσαν τον ηλεκτροφωτισμό στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάδα έχει παρκόμετρα και πληρώνουν όλοι οι δημότες, όλη τη χώρα πληρώνουν του κόσμου τα χρήματα για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και εμείς τα έχουμε δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν, με 30 λεπτά την ελεγχόμενη στάθμευση. Πού πήγατε και είδατε με 30 λεπτά ελεγχόμενη στάθμευση σε όλη την Ελλάδα? Που πήγατε και είδατε με 1 ευρώ να είναι το τετραγωνικό μέτρο ανταποδοτικά τέλη? Αν πάτε σε αυτές τις πόλεις τις μεγάλες, έχουν από το διπλάσια και υπερδιπλάσια, από 2-2,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η σύγκριση ποια θα είναι? Δηλαδή τι σώη σύγκριση θα κάνουμε? Ότι όταν, ας πούμε, η Πάτρα έχει τους χαμηλότερους, τα χαμηλότερα ανταποδοτικά τέλη, είναι ουδέτερο? Αυτό είναι με την τσέπη του λαού μας. Αν υπήρχε, ας πούμε, άλλη δημοτική αρχή, θα είχαμε πληρώσει απίστευτα χρήματα για να είναι η λειτουργία του πύρου παραπύρου, για να είχαμε πάει και να μπαίναμε εμείς διαχειριστές εκεί πέρα. Θα είχα φύγει 35 εκατομμύρια από τις τσέπες των Πατρινών. Μάλιστα. Δεν φεύγουν από τις τσέπες του Δήμου. Από τους Πατρινούς θα φύγουν για να λειτουργήσουν αυτά. Αυτά είναι κέρδη για τον πατραϊκό λαό.
0: Ωστόσο, σας έχω, επειδή λέτε τον πατραϊκό λαό, σας έχω και κάτι να σας ρωτήσω. Γιατί προημερών εδώ, στο στούντιο του Αντένα, είχαμε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, τον κύριο Αναστασόπουλο. Και ξέρετε τι μας είπε? Μας είπε για τη νέα μεγάλη μαρίνα που κατασκευάζεται, λέει, στο τμήμα από Αγίου Νικολάου μέχρι Άστιγκος, μέσα στο 27. Και μας έλεγε το εξής, ότι μας ξεκαθάρισε πρώτον ότι δεν θα υπάρχει δόμηση, παρά μόνο θα στεγαστούν γραφεία, γιατί υποσχέθηκε και έχει αρκετές θέσεις εργασίας, εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Γραφεία θα στεγαστούν μόνο στο υπάρχον στέγαστρο, δεν θα υπάρξει δόμηση, και μάλιστα θα είναι και ανοιχτός ο χώρος, θα πέσουν δηλαδή τα κάγκελα στο λιμάνι για το λαό. Έτσι μας είπε. Δηλαδή η δημοτική αρχή επικαλείται τον πατραϊκό λαό και την ελεύθερη διακίνηση στο λιμάνι, αλλά ο κύριος Αναστασόπουλος και ο ΟΛΠΑ φαίνεται να αποδίδει πρώτος το κομμάτι αυτό του λιμανιού στον πατραϊκό λαό, βάσει των δεσμευσεών του τουλάχιστον.
1: Καταρχήν, ποιοι είναι αυτοί?
0: Ο ΟΛΠΑ, ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι, αλλά τι είναι? Είναι οι δανειστές δηλαδή. Τι είναι, δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο? Αυτός ο κύριος που προσωπεί τον ΟΛΠΑ, τι είναι, υπάλληλος είναι? Του ΤΑΙΠΕΒ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, δηλαδή των δανειστών. Και γιατί τόσο έρωτας με αυτόν τον χώρο και δεν μας το δίνουν στους ιδιοκτήτες που είναι οι Πατρινοί?
0: Τι θα το αποδώσει,
1: γιατί το θέλουνε?
0: Θα φτιάξουν το μεγάλη θέλουν μαρίνα, θα υπάρξει ανάπτυξη, ναι, θέσεις εργασίας.
1: Ποιος θα λειτουργήσει τη μαρίνα? Τη μαρίνα ποιος θα τη λειτουργήσει?
0: ΟΛΠΑ προφανώς, και θα έχει έσοδα και ο Δήμος.
1: Όχι, θα το κάναν προκήρυξη και θέλουν τον επενδυτή. Καταρχήν τώρα εμείς εκεί έχουμε ήδη 18 θέσεις για μέγα γιότ. Το φτιάξαν εδώ και πόσα χρόνια? Κοντεύουμε σε λίγο, θα έχουμε 10 χρόνια. Είδατε εσείς κανένα μέγα γιότ να έχει έρθει εκεί πέρα?
0: Έρχεται κατά καιρούς κανένα. Έρχεται
1: ένα δηλαδή. Ναι. Αυτό και τρέχουμε και κάνουμε και ολόκληρο σόου με το ότι πω ήρθε και ένα. Γιατί αν ερχόταν και ήταν του Δήμου, δεν θα βρίσκε θέση να μείνει? Ποιο είναι, ποια είναι, παραμύθια. Όλα αυτά γίνονται για τη χερσαία ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο θα το ανοίξουν, μα φυσικά ανοιχτό θα είναι για να πάμε. Αν δεν έχουν, γιατί να μην το κάνουμε. Εμείς σε λίγο καιρό πάμε για την. Φέτος τελειώνει η οριστική μελέτη και κάνουμε προκήρυξη διαγωνισμού για να γίνει η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.
0: Ναι.
1: Και εκεί τι θα έχουμε. Τι ανάπλαση θα γίνει. Ποια θα είναι η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης για να φτάσουμε μέχρι την Κανελοπούλου σε όλο το μήκος. Για να κολλήσουμε πάνω στο κολυμπητήριο το οποίο θα φτιαχθεί και να είμαστε στο έλος της Αγιάς. Όλη η εκτογραμμή της πόλης να είναι των ιδιοκτήτων. Τι να κάνει δηλαδή. Ή έρχονται αυτή τη στιγμή και θέλουν να μετατρέπουν την περιουσία του πατραϊκού λαού σε χαρτοφυλάκιο. Επενδυτές ψάχνουν. Και επειδή δεν υπήρξε κανένα προκήρυξη διαγωνισμού και δεν ήρθε κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλουν καλύτερους όρους οι επενδυτές. Και μιλάνε συνεχώς. Πόσα χρόνια τους ακούτε να μιλάνε για αυτό το χώρο. Γιατί ποιος ο λόγος. Τι τον θέλουνε. Για χρήματα δεν το θέλουνε. Υπάρχει κάτι άλλο που τους ενδιαφέρει. Αν τους ενδιαφέρει ο πατραϊκός λαός να το δώσουν στο Δήμο Πατρέων, ο οποίος με το δημοτικό του συμβούλιο και με τις φορείς του και με τον πατραϊκό λαό θα το κάνει ό,τι πρέπει να το κάνει. Αν κρίνουμε ότι θέλουμε μέχα γιώτα θα τα κάνει ο πατραϊκός λαός. Αν θέλουμε να κρίνουμε ότι θέλουμε να κάνουμε εκεί εγκαταστάσεις ναυταθλητικές, θα κάνουμε ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Αν κρίνουμε ότι θέλουμε κάτι άλλο θα το κάνουμε εμείς. Ποιος ο λόγος. Έρχονται
0: μάλιστα.
1: Δηλαδή οι δανειστές και νοιάστηκαν οι δανειστές. Ξέρουν οι δανειστές που βρίσκεται η Πάτρα. Χαρτοφυλάκιο είναι. Χρήματα ψάχνουν.
0: Δεν μου λέτε κάτι. Όταν φτάσουμε στις εκλογές, έτσι για να κλείσουμε και με αυτό, αγαπητέ Δημάρχε, πολλοί λένε ότι για να νικήσεις τον Πελετήδη θέλεις ένα πολύ μεγαλύτερο όραμα για την Πάτρα του μέλλοντος. Και είναι δύσκολο να κερδίσεις τον Πελετήδη γιατί είναι αγαπητός από το λαό. Είναι αυτός ο λόγος, εσείς τι απαντάτε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό νοιάζει αυτούς οι οποίοι ονειρεύονται πώς θα ελευθερωθούν τα χέρια τους να αλωνίζουν στην Πάτρα. Και εμείς λέμε ότι όσο θα είμαστε εμείς να αλωνίζουν αυτοί που βλέπουν την πόλη μας χαρτοφυλάκιο ότι χάζεψαν οι πατρινοί και θα έρθουν αυτοί να κάνουν πλιάτσικο. Αυτό να το ξεχάσουν όσο είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο πατραϊκός λαός εδώ θα έρθει η ώρα του κρίνει ότι θέλει κάποιους άλλους θα δοκιμάσουμε και τους άλλους. Αλλά αυτή τη στιγμή εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να η πόλη μας να έχει την αυλή της, να έχει την παραλιακή της ζώνη, να το ευχαριστηθούμε. Θα έχουμε την καλύτερη παραλιακή ζώνη, να έχουμε υπογειοποιημένο το τρένο, να έχουμε την ομορφότερη πόλη, να έχουμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα. Να μπορούν να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που να είναι περήφανα. Να λένε τι ωραία που είμαστε σε αυτή την πόλη που είναι μια πόλη καταπληκτική. Καταπληκτική και θέλουμε να τη φέρουμε στο ύψος της νεολαίας μας για το μέλλον. Τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους. Δεν χρειαζόμαστε τους δανειστές οι οποίοι για 99 χρόνια μας έχουν πάρει τη δημόσια περιουσία και κάνουν ό,τι θέλουν και δεν θέλουν να μας εμφανιστούν ότι νοιάζονται και για μας. Επειδή πληρώνουν κάποιον υπάλληλό τους ο οποίος έρχεται για να δικαιολογήσει τα χρήματα που εισπράττει, τι θα λέει. Θα λέει ότι είναι καλή. Είναι δυνατόν ένας ο οποίος ήρθε με δανειστής, οι οποίοι κλέψαν τον ελληνικό λαό, να νοιάζεται για αυτή την πόλη. Αυτοί θέλουν να ξεπουλήσουν και το λιμάνι. Ψάχνουν να βρουν έναν ο οποίος ψεύτο επενδυτή, να το δώσουν να πάρουν τα χρήματά τους και εκείνος να πάρει τα κέρδη του και αυτοί τα κέρδη τους. Εις βάρος όμως του ελληνικού λαού και του πατραϊκού λαού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημάρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλημέρα. Σφοδρή σύγκρουση αρχών και αντιλήψεων. Πύρινος λόγος, Κώστα Πελετήδη. Νομίζω ότι ακόμα και αν υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα για το πώς λειτουργεί η οικονομία, είναι πολύς ο κόσμος που συγκινείται με τα λόγια αυτά όταν σκέφτεται ότι κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα γεωγραφικά προτερήματα και το φυσικό πλούτο που έχει αυτή η πόλη και σου λέει γιατί. Από την άλλη βέβαια πρέπει να υπάρχει και ανοιχτή πόρτα στις επενδύσεις όμως που θα δίνουν θέσεις εργασίας και που θα κινούν την τοπική οικονομία. Απλώς Ο Δήμαρχος λέει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις που θέλουν να φέρουν είναι αυτές οι οποίες θα κινήσουν την τοπική οικονομία, αλλά είναι εκείνες που κατά τη δική μου γνώμη θα έρθουν να ξεζουμίσουν περαιτέρω την τοπική οικονομία. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι ο κ. Πελετήδης λέει γενικώς όχι στις επενδύσεις, αλλά λέει όχι στο ξεζούμισμα. Τώρα, αν όντως γίνεται ξεζούμισμα ή επιχειρείται να γίνεται ξεζούμισμα μέσα από αυτές τις επενδύσεις που θέλουν να φέρουν ο ΟΛΠΑ και διάφοροι άλλοι φορείς και οργανισμοί, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μάλλον το ίδιο θέμα συζήτησης, αλλά μπορεί ο καθένας να έχει διαφορετική προσέγγιση και άποψη. Πάντως, επειδή το ανέφερα προηγουμένως, όντως βλέπουμε, και το είδα τυχαία στη διάρκεια της κουβέντας μας στον αέρα με τον κύριο Πελετήδη, το είδα τυχαία εδώ στο αυτοδιοίκηση.gr, αν μπείτε θα το δείτε, είναι χθεσινό άρθρο. Είναι τα αποτελέσματα δημοσκόπησης 104 δήμους της χώρας. Μόλις ένας στους 6 είναι πάνω από τη βάση. Και στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Παχατουρίδης, με 51,3%. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό, ο κύριος Παχατουρίδης συγκέντρωνε ποσοστά αποδοχής 51% τον Γενάρη τον περασμένο, και τώρα συγκεντρώνει ποσοστό 51,3. Ανέβηκε δηλαδή. Είναι παραπάνω η αποδοχή από ό,τι ήταν το Γενάρη. Είναι ο δήμαρχος ο οποίος εκλέγεται πάντα από την πρώτη Κυριακή. Πώς τα καταφέρνει στο Περιστέρι, ρε παιδί μου? Κάπως τα καταφέρνει. Πάντως, ο κ. Πελετήδης έχει πέσει. Είναι στο 29,3% από 35% που ήταν το Γενάρη. Και βρέθηκε στην 31η θέση από την 15η που ήταν το Γενάρη. Έχασε δηλαδή 24 θέσεις ο κ. Πελετήδης. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε, το Sushi Bar Noodles Άγιας Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού είναι κοντά μας και είμαστε κοντά του για να απολαμβάνουμε αυθεντικό σούσι κάθε μέρα στην Πάτρα, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αντένα 105,3.
15: Στην περίοδο που το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Αντένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, έχουμε το άλλο θέμα τώρα. Έχουμε το θέμα του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου. Και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, που είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού στο στρατόπεδο ΚΕΤΧ, τον κύριο Αποστόλη Κόγκα, ο οποίος είχε στείλει ένα έγγραφο στο αρχηγείο του, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού μάλλον, και στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την αξιοποίηση του 409 στην περιοχή του Σύνορου, στο Γεροκομιό, για λειτουργία νοσοκομείου. Νοσοκομείου για στρατεύσιμους και για πολίτες, ως μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ήταν μάλιστα ένα ρεπορτάζ που πήρε και συνέχεια μέσα από τις δηλώσεις των υγειονομικών εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, διαστόματος Προέδρου του Σωματείου Ιπποκράτης, του κυρίου Στελάτου Μιχάλη, ο οποίος βγήκε παίρνοντας τη σκυτάλη και είπε ότι είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να επαναλειτουργήσει το 409 ως έστω μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι ώστε να τραβήξει έναν όγκο ασθενών που συνοστίζονται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και στο νοσοκομείο του Ρίου, και με αποτέλεσμα τελικό να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση από τα δύο δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας. Αυτή η παρέμβαση και των δύο, και του πολιτικού προσωπικού του ΚΕΤΧ και των υγειονομικών του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, φαίνεται ότι είχε ένα αποτέλεσμα μικρό αλλά ελπιδοφόρο, διότι προημερών, όταν ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας στην Πάτρα, άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για την αξιοποίηση του 409. Μικρό παράθυρο όμως. Δεν έκανε επίσημες ανακοινώσεις, δεν έκανε δηλώσεις ιδιαίτερες, ούτε βαρύγδουπες. Δεν μίλησε για σχέδιο και απόφαση επαναλειτουργίας του 409. Απλά το άφησε ανοιχτό. Εκεί που άλλοτε το έκλεινε το ζήτημα με μιας, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα επαναλειτουργίας του 409. Και το ερώτημα τώρα, εφόσον υπάρχει αυτή η χρυσή ευκαιρία, είναι τι θα κάνουν οι τοπικοί ηγέτες, δηλαδή οι βουλευτάδες μας όλων των κομμάτων, αλλά πρωτίστως οι κυβερνητικοί, δεν θα αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά? Και ο Δήμος Πατρεών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Εκτή Οικονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν θα βουτήξουν αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά για να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους, δηλαδή να πείσουν τον Υπουργό Υγείας, αφού άνοιξε το παραθυράκι, να προχωρήσει τις διαδικασίες όσο είναι καιρός για να επαναλειτουργήσει το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο της Πάτρας? Και το ρωτάμε αυτό γιατί, εκτός του ότι όλη αυτή η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι γεμάτη από στρατό πλέον, έχουμε το ΚΕΤΧ που ξανά γίνε κέντρο υποδοχής νεοσυλλέκτων, έχουμε το στρατόπεδο στο Αγρίνιο, έχουμε την καινούργια μονάδα στο Αγρίνιο που θα είναι η βάση των ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ. Έχουμε την 116 πτέρυγα μάχης του Αράξου, έχουμε την 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας, όπου θα έρθουν και τα F-35, έχουμε και την ναυτική διοίκηση Ιωνίου, έχουμε πολύ στρατό. Έχουμε πάνω από 1.500 στρατεύσιμους μόνο στα όρια της Αχαΐας. Φανταστείτε και πόσοι ακόμα είναι στην Ανδραβίδα, στον Άραξο, όχι στον Άραξο, είναι εντός Αχαΐας, στην Αιτωλά Καρνανία κλπ. Αλλά κυρίως πόσοι πολίτες είναι που συνοστίζονται όλοι στα επίγοντα του Αγιαντρέα ή του νοσοκομείου του Ρίου.

Πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες, αν και υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι ύποπτοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της Νέστορα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της. Μιλάμε πλέον για φωνική επίθεση, καταδικαστέα, τρομοκρατική επίθεση. Ξεσπά όμως και πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, έκανε δηλώσεις μέσω social media, αναρτήσεις περιδίθεν, λέει, περί ανοχής της τρομοκρατίας από στελέχη του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο πατρινός και προσφάντως το στελέχος που προσφάτως προσχώρησε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μεταπηδώντας από το Πασόκ, μιλά για επέσχυντες δηλώσεις πολιτικής τιμωρηχίας και χαρακτήρισε τις δηλώσεις Κυρανάκη μνημείο πολιτικής κατασκευής των υπόγειων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα επέσχυντη πολιτική τιμωρηχία πάνω στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής σε τρομοκρατική επίθεση. Και λέει ο κ. Σκανδάμης, η τρομοκρατία απειλεί, αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και καταπολεμάται όχι μόνο με την αστυνομική δράση που πρέπει να κορυφωθεί ή μόνο με τη διεθνή συνεργασία. Ταυτόχρονα χρειάζεται διαρκής δημοκρατική εκπαίδευση και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του λαού και της κοινότητας και πάνω απ' όλα υπεράσπιση του κράτους δικαίου και θωράκιση των θεσμών για την παραγωγή εμπιστοσύνης. Όλα όσα διατυπώνονται από τη Νέα Δημοκρατία ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς στην Ελλάς μιλάμε για το μέλλον.

Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ατυχής τώρα ο σχολιασμός του κύριου Κυριανάκη. Ποια στελέχη ποιου κόμματος σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε μια τέτοια καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση αλίμονο.

Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τα ναρκωτικά στα σχολεία? Νέες συλλήψεις, λέει, για ναρκωτικά μέσα στο σχολείο στην Αύπακτο. Μου πείτε, δεν λειτουργούν? Αλλά έχουν κλείσει τα σχολεία. Όμως οι μαθητές περιφέρονται, μπαίνουν στα προάβλια, παίζουν μπάσκετ, παίζουν μπάλα. Συχνάζουν στα σχολεία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ναυπάκτου χθες, όπου έγιναν συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στον προάβλιο χώρο του σχολείου, ενώ υπήρχαν και μαθητές, έστω και αν δεν λειτουργούν τα σχολεία λόγω καλοκαιριού, που έπαιζαν, που απολάμβαναν το απόγευμά τους. Και ανάμεσα σε όλο αυτό το κόσμο, το νεανικό, υπήρχαν και διακινητές ναρκωτικών. Στο γυμνάσιο της Ναυπάκτου έγινε αυτό και υπήρξε τροχονόμος της τροχιάς Ναυπάκτου που διέκρινε ύποπτες φάτσες, ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα του, κινητοποιήθηκαν άλλοι αστυνομικοί, άλλοι συνάδελφοί του, έσπευσαν και με τον αστυνομικό σκύλο τον Σπόρτη και εκεί εντόπισαν δύο άνδρες, ο ένας μάλιστα ανήλικος, και είχαν πάνω τους ναρκωτικά για να τα διακινήσουν και ο ένας επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα βέβαια, και τώρα πάει και κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, Γιώργο Κωστοπούλου και Ρίγα Φεραίου, εδώ στη γειτονιά μας, μια 80χρονη, έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο πριν από λίγα λεπτά. Ένα φρεάτιο κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο, να πατήσει, να πέσει στο εσωτερικό του. Έσπευσαν αστυνομικοί από την άμεση δράση, ήρθε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διενεργείται προανάκριση. Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά, τουλάχιστον κάποιες εκδορές είχε, χώθηκε το πόδι της μέσα σε αυτό το φρεάτιο. Είναι πολλές οι παγίδες, το έχουμε ξαναπεί, στην Πάτρα περπατάς και πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, ενώ ταυτοχρόνως κοιτάς πάνω και κάτω. Πάνω για να προσέχεις μη σου πέσει κανένα σοβάς από πολυκατοικία, και κάτω για να μην πέσεις όπως η ηλικιωμένη γυναίκα σε κανένα κατεστραμμένο ανοιχτό φρεάτιο. Ή μην τζακιστείς σε κάποιο από τα μισοκατεστραμμένα πεζοδρόμια.

αυτά είναι που έλεγα στο Δήμαρχο πριν για τις φωνές διαμαρτυρίας πολιτών, οι οποίοι εκεί έχουν θέμα σοβαρό. Δηλαδή βλέπουν μια πόλη η οποία μπορεί να έχει φροντιστήρια για παιδιά, όπως είπε ο Δήμαρχος, μπορεί να έχει κατασκηνώσεις για παιδιά, μπορεί να έχει χίλια δύο τέτοια πράγματα, όμως δυστυχώς έχει και πάρα πολλά προβλήματα άλυτα, και είναι προβλήματα που αφορούν την καθημερινή διαβίωση, την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής τη λεγόμενη.

φυσικά ακούνε και Τσίπρα. Ή μάλλον ακούνε Κατρούγκαλο, θυμούνται τον Τσίπρα, ή ακούνε Τσίπρα και θυμούνται το Κατρούγκαλο. Η τρίχα και στις δύο περιπτώσεις, πάντα κάγκελο. Αυτά είναι που τα νέα στελέχη της Ελλάς που δεν μετήχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπορέσουν να ξεπεράσουν όταν μιλούν και απευθύνονται στην κοινωνία. Να θυμούνται ότι οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, θυμούνται, και όχι απλά θυμούνται γιατί έχουν μνήμη, γιατί το ζουν ακόμα και σήμερα, όλες τις συνέπειες δηλαδή των νόμων Κατρούγκαλου επί κυβερνήσεων Τσίπρα. Είναι μεγάλα τα εμπόδια αυτά και πρέπει να τα υπερπηδήσουν αν τα καταφέρουν. Πάντως η Νίκη Κεραμέως ήρθε και είπε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Απαλλάσσονται από την υποχρεώση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και να είστε εδώ και αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, στους 105,3 στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3 ή στο Live 24, αν μας ακούτε από το διαδίκτυο, στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Και μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ωραίο βράδυ, ένα ωραίο γαστρονομικό ταξίδι στο Σούσι Μπαρ Νουντουλσάκια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, σε αυτή τη γωνία που θα γευτείτε ασιατική γεύση, μία από τις πολλές, παρασκευασμένες όλες από άριστες ποτεσίλες, προσεκτικά διαλεγμένες και φυσικά σερβιρισμένες από προσωπικό που ξέρει από εξυπηρέτηση. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar.

0: 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
1: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ.
3: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω ότι ένας 15χρονος ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους σε... Τέτοιο, πόσο λένε, σε διαγωνισμό ψαρέματος. Άρα βάλε να δεις, μάνι μάνι, πόσα χρήματα θα πάρει ο πιτσιρικάς.
4: Και καλά θα κάνει.
2: Έτσι.
4: Να δώσει το παράδειγμα σε άλλους πιτσιρικάδες.
2: Έτσι.
4: Αντί λοιπόν, να κάθεσαι να παίζεις, ας πούμε, ηλεκτρονικό, να βγαίνεις να κυνηγείς λαγοκέφαλους.
2: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι τα ονόματά μας στα social media με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Λοιπόν, τη στείλανε τη Εύη βιντεάκι με καρχαρία μικρό. Κατάλαβες, και έχει φοβηθεί, τα έχει κάνει πάνω τη. Σου λέει, πού πάω εγώ τώρα για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι τα έχω κάνει πάνω μου, αλλά είσαι σε φάση ότι εκεί που πήγαινες και κολύμπαγες και πήγαινες στα βάθη, τα απίθμενα, τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά.
0: Μπορείς να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά αυτό υπήρχε, να ξέρεις, και στις προηγούμενες χρονιές. Έχω διαβάσει εκτενέστατα τι έχει συμβεί. Έχουμε 45 χρόνια να συμβεί περιστατικό δαγκώματος από καρχαρία σε άνθρωπο. 45 χρόνια.
1: Και
0: τα είδη, είδες που δεν ακούς όμως.
1: Αν τώρα που έχουν έρθει οι λαγοκέφαλοι τους έχουν φάει όλο το φαγητό και μετά έχουν
0: λοιπόν,
1: αφήσει μυστικά.
0: Λοιπόν, και δεύτερον είναι ότι είδη καρχαριών υπήρχαν πάντοτε στις ελληνικές θάλασσες. Όλα αυτά τα χρόνια. Τα προηγούμενα είναι κατεχεγραμμένα. Τώρα απλά τι ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα που απαθανατίζουν φωτογραφίες ή βιντεάκια και έτσι μεγαλώνει το πρόβλημα. Αλλά πάντοτε υπήρχαν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Πάντα. Δεν είναι επικίνδυνοι.
1: Υπήρχαν.
0: Δεν δαγκώνουν τους ανθρώπους.
1: Δεν δαγκώνουν γιατί δεν είναι πεινασμένοι. Άμα τους πιάσει ξενιστικομάρα, θα σου πω εγώ τι θα κάνω.
0: Τώρα τι να σου πω. Μετά από 45 χρόνια που είχαν δαγκώσει τον τελευταίο άνθρωπο.
1: Μετά από 45 χρόνια είναι τελείως διαφορετικές θάλασσες. Είναι και θέμα, ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη στα ψάρια.
0: Είναι και θέμα είδους καρχαρία. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχει αυτό το είδος το καρχαρία.
1: Και
0: το επικίνδυνο.
1: Και πριν
0: δηλαδή.
1: Από 20 χρόνια δεν υπήρχαν λαγοκέφαλοι.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, λαγοκέφαλοι τώρα υπάρχουν.
1: Το λέω στη λογική ότι και αλλάζει αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί τα είδη που έχουν έρθει, τα υπόλοιπα, να ωραίγονται περισσότερο τους ανθρώπους.
0: Έχουν έρθει υπέροχα είδη τα οποία τρώγονται τα περισσότερα εκτός από το λαγοκέφαλο.
1: Ο καρχαρίας
0: έτσι που δεν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία νόστιμα είδη σε πληροφορώ. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, καλωσορίσατε. Έτσι. Εδώ είμαστε, 5η και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Νομίζω ότι κάνουμε υπομονή.
0: Κάνουμε υπομονή με τι από όλα, γιατί είναι πολλά.
1: Με όλα, είμαστε με όλα. Υπομονετικοί άνθρωποι.
0: Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, για το δύο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλές μουσικές, έτσι ωραία θα περάσουμε και σήμερα.

0: Είδες που σου έλεγα τις προάλλες ότι δεν επιδοτείται με 4,7 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος
1: ναι,
0: είναι με
1: 5,3.
0: Το ξέραμε από τότε.
1: Και έχουμε...
0: Είχαμε τις πηγές μας εμείς.
1: Έχουν αρχίσει ήδη τα ρεκόρ ψαρέματος, έτσι.
0: Έχουν αρχίσει, αλλά έχουν αρχίσει και οι φωτογραφίες που είναι ο Χασάπης με λαγοκέφαλος, ας πούμε. Καταλαβες. Έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία. Γιατί δεν σου πήγε στο μυαλό κατευθείαν να δηλωθούν ένα εκατομμύριο λαγοκέφαλοι, ας πούμε. Έχω πιάσει ένα τόνο λαγοκέφαλη. Ούτε χωράφια χρειάζεσαι, ούτε να αποδείξεις τίποτα δεν χρειάζεται. Αρκεί χρειάζεται, λέει, να είσαι επαγγελματίας, έτσι, ψαράς.
1: Αυτό
0: είναι εύκολο, ρε παιδί μου. Άμα ανοίξεις προχθές, είναι εύκολο σε ένα μήνα να αποκτήσεις. Ξέρω κι εγώ. Δεν είναι. Και να δηλώσεις. Ξέρω κι εγώ, τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο, 2 τόνους λαγοκέφαλης, ξέρω κι εγώ.
1: Ότι θα έπιασα. Πρέπει να το αποδείξεις ότι τους έχεις.
0: Υπόψη λέει ότι το κόστος αυτό το 5,3 ευρώ δεν περιλαμβάνει μόνο το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, περιλαμβάνει και όλη την υπόλοιπη διαδικασία που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος ο επαγγελματίας να κάνει. Κάτι το καταψύχει και μετά το θάβει, δεν ξέρω τι. Το γκέι, δεν ξέρω, αλλά όλα τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Εγώ τα έκανα όλα, να ξέρεις.
1: Το καταψύχει και το...
0: Κάτι κάνει,
1: να
0: κάτι
1: το καίει,
0: κάνει.
1: Να το καταλάβω.
0: Ναι, κάτι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το αναλαμβάνει, είναι μέσα στο κόστος, λέει το 5,3. Τώρα αυτά πώς αποδεικνύονται όλα, δεν
1: αυτό,
0: το ξέρω.
1: Αυτό πώς το αποδεικνύει.
0: Αυτό, έχουμε καινούριο. Και στείνεται καινούρια παράγκα, που λέγαμε και παλιά. Όχι, Παναγία μου. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω ότι ένας 15χρονος ψάρεψε 158 λαβοκέφαλους σε... Τέτοιο, πόσο λένε, σε διαγωνισμό ψαρέματος. Άρα βάλε να δεις, μάνι μάνι, πόσα χρήματα θα πάρει ο πιτσιρικάς.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Έτσι.
1: Να δώσει το παράδειγμα σε άλλους πιτσιρικάδες.
0: Έτσι.
1: Αντί λοιπόν, να κάθεσαι να παίζεις, ας πούμε, ηλεκτρονικό, να βγαίνεις να κυνηγείς λαγοκέφαλους.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι, τα ονόματά μας στα social media με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλώς ορίσατε.
1: 2 Ιουλίου σήμερα.
0: 2.
1: Και σήμερα, Κοσμά, μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ε?
0: Μια χαρά.
1: Πόσο ούφο νιώθουμε τελικά.
0: Κοίταξε να δεις, άμα είσαι ούφο δεν το νιώθεις. Το βλέπουν οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή το ούφο δεν λέει παιδιά γεια σας είμαι ένα ούφο. Το ούφο οι άλλοι λένε κοίτα ένα ούφο.
1: Ή μπορεί να πεις είμαι ούφο και φαίνομαι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το
1: γιατί?
0: Ούφο είναι από μόνο του, δεν ξέρω τι είναι ούφο. Είναι αγνώστου ταυτότητας πράγμα αντικείμενο. Έρχεται από αλλού, από μακριά. Από το άγνωστο. Δεν ξέρει πώς το ονομάζουμε εμείς. Εμείς λέμε κοίτα ένα ούφο.
1: Εγώ θέλω να είμαι ούφο.
0: Άλλο αυτό.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Ξέρω, εδώ παντρεύονται τον εαυτό τους. Τον πύργο
1: και,
0: του Άιφελ.
1: Και βλέπεις πόσο φιλική είμαι με τους εξωγήινους.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 2 Ιουλίου. Το 1823 με το νόμο 16 επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. 1994 ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρέες Κομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. 2010 σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Καλά, τι γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα, διαποπέψεις, δολοφονίες, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. 2015 ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε εκεί τριγύρω μας, και μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες ανακαλύψεις, ρε παιδί, που σου λένε ότι πώς ήταν κάποτε η γη, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε πρόσφατα ότι πριν τους δεινοσαύρους, στη Βραζιλία υπήρχε ένα ερπετό το οποίο έμοιαζε με τον τωρινό κροκόδιλο. Εντάξει. Αλλά αυτός ο κροκόδιλος πήγαινε στα δύο πόδια. Τώρα μιλάμε πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τι μας νοιάζει τώρα τι υπήρχε πάνω στη γη? Όχι, πες μου, λέτε, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μας νοιάζει, γιατί με όλους αυτούς τους τρελούς επιστήμονες που ξεπαγώνουν και βρίσκουν τα διάφορα, άμα αρχίσουν να κλωνοποιούν τίποτα και έρθει κανένας τέτοιος δίποδος κροκόδιλος και σου χτυπήσει την πόρτα, να δω τι θα κάνεις.
1: Με στο φόβο όμως. Σε κυβερνάω, φόβο βλέπω.
0: Φταίω. Είναι η κοινωνία που ζούμε.
1: Είναι η κοινωνία. Δεν σου χτυπάνε οι κροκόδιλοι την πόρτα κάθε τόσο?
0: Φαντάζεσαι.
1: Όχι.
0: Τουκ, τουκ, τουκ και να ανοίξει και να δει μια μουτσουνάρα, να.
1: Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Βρε, ποτέ μιλήσει ποτέ. Ας είσαι ανοιχτός σε αυτό το δεδομένο ότι μπορεί να
1: συμβεί. Όχι, όχι. Με φόβο εγώ δεν θέλω να ζω και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Ερώτηση. Το έχεις πιο πιθανό να σου έρθει δίποδος κροκόδιλος να σου χτυπήσει την πόρτα ή εξωγήινος?
1: Εντάξει. Εξωγήινος εννοείται.
0: Το έχεις πιο πιθανό.
1: Ναι, πιο φυσιολογικό.
0: Όταν θα γίνουμε Jurassic Park, θα σου πω εγώ.

0: Κάτσε λίγο, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Κάνουμε κουράγιο μέχρι στιγμή σήμερα. Κάποιος έχει περάσει πιο πριν, έτσι, και δεν έχει αφήσει ωραία μυρωδιά μέσα στο στούντιο. Να το ξέρετε αυτό. Δύσκολα τα πράγματα
1: είναι,
0: σήμερα
1: είναι
0: στην εκπομπή.
1: Είναι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηφάλη ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Έχετε καμία ιδέα για το πώς μπορείς να φρεσκάρεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη μυρωδιά ενός χώρου?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως έχουμε δώσει τον προηγούμενο που ήταν εδώ. Το ένα είναι αυτό.
1: Μπορεί να πέρασε κάποιος.
0: Έτσι, μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Τεχνικός. Μπορεί να πέρασε κάποιος καλεσμένος, ο οποίος δεν βγήκε στο μικρόφωνο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ήρθε, έδωσε τη μυρωδιά του και φύγε, χωρίς να βγει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437.

0: 57 και στο helga.gr.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Αντένα 105,3.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: στη δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Σήμερα
1: καλώς,
0: Πέμπτη.
1: Καλώς.
0: Έτσι έχει μπει ο Ιούλιος πλέον. Για τα καλά, θα έλεγα. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει, θα έλεγα σιγά σιγά.
1: Και κάποια έχετε καταφτάσει ήδη στα μέρη μας για διακοπές.
0: Έβλεπα εδώ πέρα τι γίνεται τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι το είδαμε, ότι καίγονται στις βόρειες χώρες, Παρίσι, ξέρω και εγώ, Λονδίνο, Γερμανία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τώρα μου πεις γιατί είναι απελπιστική η κατάσταση.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν και την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Έτσι, εμείς την έχουμε την εμπειρία. Καταλάβες, λοιπόν, διάβασα τις προηγούμενες μέρες κάτι απίστευτα, παράδεκτα σχόλια, ας πούμε, ξέρεις, κάτω από διάφορες ειδήσεις στο Facebook και στο Instagram. Όπως καλά να πάθουνε που μας λέγανε.
1: Καλά, η κλασική τοξικότητα των social media.
0: Πώς το λένε, ότι δεν δουλεύουμε και δεν ξέρω και εγώ το τι γράφει ο κόσμος. Απίστευτο.
1: Μα ο κόσμος δεν χάνει. Δεν χάνει ευκαιρία, όχι ο κόσμος συνολικά. Οι δειλοί που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βγάζουν όλο το μίσος που μπορεί να έχουν για τη δικιά τους τη ζωή στη ζωή των άλλων.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλές φορές γράφονται και αλήθειες. Δεν είναι όλα τοξικά, μην τρελαθούμε κιόλας, λέγονται και αλήθειες. Έτσι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, τώρα που τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ότι στα 25 παράδειγμα σχόλια που θα διαβάσεις, τα 20 θα είναι τοξικά.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάντως η σκέψη ότι άλλο 40 βαθμοί το 2026 και άλλο 40 βαθμοί το 1980, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έτσι, και αυτό συμβαίνει γιατί καίγονται κάθε χρόνο τόσα δάση παγκοσμίως, έτσι, ας το δούμε αυτό, και δεν αναδασώνονται αντίστοιχα. Τα παλαιότερα δάση που έχουν καεί, ξέρω και εγώ, πριν 2 χρόνια, πριν 5 χρόνια, οτιδήποτε, δεν αναδασώνονται. Είναι σαν κάποιος να έχει βαλθεί να μας καίει απλά και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας μέχρι να μην μπορούμε. Δεν ξέρω και εγώ.
1: Ωραία πράγματα, έτσι, θετικά.
0: Θετικά, τι.

0: για πες εσύ κανένα θετικό. Να σε δω.
1: Να σου πω ένα θετικό, ωραία, θα σου πω για έναν Batman. Αληθινό.
0: Αλλή μόνο. Κυκλοφορούν πολύ αληθινοί
1: από το Μέχικο. Ρίμπα, ρίμπα.
0: Ο Μεξικάνος Batman είναι αυτός.
1: Ναι, είναι Μεξικανός Batman, ο οποίος λέει κυνηγάει τους κλέφτες μηχανών και όταν τους συλλαμβάνει, τους δένει σε κολόνες φωτισμού.
0: Εντάξει, okay. Θέλεις να σε λένε Batman μεγάλε, σου πούμε Batman, δεν πειράζει.
1: Ζωγραφίζει στις μούρες αυτόν που έχει συλλάβει μουστάκια γάτας. Τους παρατάει εκεί, δεμένο στην κολόνα. Με το κλεμμένο μηχανάκι από κάτω. Πώς φαίνεται.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, τουλάχιστον 5 άντρες εντοπίστηκαν δεμένοι και αβοήθητοι σε δημόσια θέα στην περιοχή Λάγος Ντε Μορένο στο Χαλίσκο του Μεξικού.
0: Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία και εκεί δεν κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, έτσι. Δηλαδή, αν έκανε πραγματικά τη δουλειά της, θα πρέπει να ήταν αστυνόμοι αυτοί που θα έχουν πιάσει όλους αυτούς τους 5 τέλος πάντων.
1: Πέρα εκεί από τα ζωγραφισμένα μουστάκια γάτας, αυτός ο Batman πάει και ζωγραφίζει, γράφει μάλλον με μαρκαδόρο στο μέτωπό του στη λέξη κλέφτης.
0: Δεν του κρεμάγει καμιά ταμπέλα μεγάλη, γαϊδούρη, ξέρω κι εγώ.
1: Τέτοι boys.
0: Χάλια, τέτοι boys που κάναν παλιά. Τι, πώς. Θα μπορούσε, άνετα.
1: Η αστυνομία ψάχνει να βρει τον Batman.
0: Όχι τους κλέφτες. Αυτό είναι. Γιατί ο Batman είναι κακό πράγμα. Που πιάνει τους κλέφτες, άμα τη χανά. Και εμείς θα γίνουμε κλέφτες. Άμα πιάνεις εσύ τους κλέφτες, σου λέει η αστυνομία.
1: Έλα μου, για πες μου εσύ.
0: Δεν ξέρω. Πολλά τα προβλήματα.

0: σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, τρόποι επικοινωνίας, έτσι, στα social media, Instagram, Facebook, TikTok, κανονικότατα.
1: Στο προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος, η Εύη Βαλίδα, λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ υπάρχουν, ναι βεβαίως, κατά καιρούς έρχονται πάρα πολύ ωραία λόγια για την παρέα που σας κρατάμε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως τη Σταυρούλα, ας πούμε. Όπως τη Σία επίσης. Έχουμε εδώ πολλούς. Και τον Άγγελο. Λοιπόν, διαφημίσεις έρχονται και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μην το κουνήσει κανείς.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες το σωδιακά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη εδώ. Με ζέστες. Έτσι. Με ζέστες μιλάμε όμως και για αυτούς που έχουν τραβήξει του λιναριού τα πάθη τις προηγούμενες μέρες. Και έχουμε δει τι γίνεται. Έτσι. Στη Γαλλία. Έτσι. Είδαμε ουρά που περίμενε έξω από μεγάλα καταστήματα. Ουρά τεράστια, έτσι, για κλιματιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε. Εσύ σου ήρθε η ιδέα να φύγεις από Ελλάδα και να βάζεις κλιματιστικά εκεί. Δεν είναι και τόσο καλή, πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καυγάδες. Βίντεο με καυγάδες για ένα κλιματιστικό. Ναι, περιμένεις τώρα στην ουρά, ας πούμε, 5 ώρες και πας και σου μένει ένα κλιματιστικό και τσακώνεσαι ποιος θα το πάρει. Χαμός. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι καυγάδες εμένα μου κάνουν λίγο έτσι λύπη μέσα μου για το ανθρώπινο είδος. Γιατί
1: καλά, αυτό περίμενες.
0: Το βλέπω κάπου. Όχι, είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι και αυτό. Επίσης έχω δει ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έτσι λιώνει, και έχει βάλει ένα ντρόνα από πάνω του για να βγαίνει αέρα.
1: Να κάνει αέρα. Έξυπνο.
0: Καλό, καλό για δροσιά.
1: Άμα δεν έχεις τίποτα άλλο.
0: Και αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής, ότι κάποιος που θα ήθελε να πάει διακοπές στο Παρίσι, ξέρω εγώ, 5 μέρες, που το Παρίσι είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, έτσι, θα το κόψει, θα πάει. Σου λέει, πού να πάω εγώ με τους καύσονες τώρα, ας πούμε. Έτσι θα έχουν και μείωση τουρισμού πιθανότατα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι, π.χ. θέλεις να πας στη Disneyland. Ας πούμε, είναι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πού να πας μέσα στην καούρα. Πού να πας.
1: Ναι, δεν θα αντέξουν την κάψα.
0: Οι άλλοι τουλάχιστον βουτάνε και στα βρωμόνερα του ποταμού εκεί πέρα. Έχουμε δει που βουτάνε και περιμένουν, μαζεύονται και όλοι γύρω-γύρω. Να δούνε που άλλος βουτάει στη σκατήλα, ας πούμε. Καταλαβες. Εγώ προτείνω πάντως αυτό με τις μυρωδιές και τις διάφορες έτσι αειδιαστικές ειδήσεις να το μεταφέρουμε τις Τρίτες. Τι λες εσύ?
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Να μην το κάνουμε Πέμπτη. Είχαμε σεξ παλιά τις Πέμπτες. Μην το κάνουμε τώρα την Πέμπτη αυτό. Φτάσουμε στο άλλο άκρο της κατάστασης.

0: Λοιπόν, Κοσμά, λυπάμαι, θα σου το πω, αλλά τόσο καιρό δεν δέχεσαι να βγάλουμε τις πατούσες σου στα social media. Τώρα το έκαναν κάποιοι άλλοι και βγάλανε
1: πήρανε όλα τα λεφτά. Γιατί άμα τις βγάλω εγώ, θα τα πάρω εγώ όλα τα λεφτά.
0: Μετά από αυτό που έγινε στην συναυλία του Harry Styles, νομίζω ότι θα είναι τόσες πολλές οι πατούσες στα social που δεν θα κοιτάξουν τις δικές σου.
1: Το θέμα δεν είναι να έχεις πολλές πατούσες στα social. Το θέμα είναι να είναι πολλά κορόιδα που πληρώνουν πατούσες. Αυτό είναι το
0: λοιπόν,
1: θέμα.
0: Λοιπόν, αναφέρομαι στο viral σκηνικό που έγινε σε πρόσφατη συναυλία του Harry Styles στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μία Ελληνίδα, παρακαλώ πολύ, κρατούσε ένα πάνο που έγραφε πάνω ότι πούλησε φωτογραφίες από τις πατούσες της για να μπορέσει να πάει στην συναυλία. Ο Harry Styles την ώρα που τραγουδούσε είδε το πανό, του τράβηξε την προσοχή, άρχισε βάλιστα να της κάνει και κάτι νοήματα του τύπου πόσο πήρε για τις φωτογραφίες και δεν άντεξε, γέλαγε τόσο πολύ που σταμάτησε το τραγούδι και πήγε και της μίλησε. Και έτσι το μάθαμε κι εμείς.
1: Έτσι
0: οι πατούσες φέρνουν έσοδα.
1: Και ο καύσωνας φέρνει λιποθυμίες. Γι' αυτό και λιποθύμησε ο Harry Styles, γιατί πήγε, και
0: έκανε... πήγε να πιει νερό, είχε ζέστη, ψιλοπνίγε.
1: Δεν κάνουνε αγόρι μου συναυλίες με 42 βαθμούς στην κεφάλα. Δεν κάνουνε, το αφήνουν για άλλη μέρα.
0: Καμιά πατούσα εσύ θα φωτογραφίσεις?
1: Όχι, αρνούμε.
0: Θέλεις εσύ να πουλήσεις τα αυτιά?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Ούτε αυτιά θέλεις να φωτογραφίσουμε?
1: Όχι, δεν θέλω εσύ. Καλά είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Αυτός ο άνθρωπος να μην θέλει να τον βοηθήσω στην καριέρα του.
1: Έτσι, αυτό.
0: Να αναδείξω τα δυνατά του σημεία.
1: Στην καριέρα του κιόλας.
0: Να κάνεις δεύτερη καριέρα, παιδί.
1: Ξεκίνησα καριέρα να πουλάω φωτογραφίες από διάφορα κομμάτια του σώματός μου. Και κάποιος το αγοράζει.
0: Θα εστιάσουμε σε ένα.
1: Δεν ξέρω, σε ό,τι να εστιάσουμε, μετά θα εστιάσω σε αυτόν που έδωσε λεφτά για να τα πληρώσω.
0: Τα ρουθούνια της μύτης σου,
1: όχι. Άμα είμαι κρεωμένος, ναι.
0: Ιου.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε κανονικότατα. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πέρασαν δύο ώρες.
1: Δύο ώρες που ήμασταν εδώ, παρεούλα. Εμείς φεύγουμε.
0: Τι να σας πω, εμείς τα περάσαμε εδώ. Λίγο βρωμερά σήμερα μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Να προσέχουμε
1: κατάσταση.
0: Λιγάκι τι περνάει γίνεται. Ποιος περνάει από εδώ μέσα και τι κάνει στο στούντιο, τι να σας πω. Αύριο και πάλι Παρασκευή,
1: ξέρεις,
0: εδώ θα είμαστε.
1: Μπορεί να είναι και η φάση στο μεσοδιάστημα των αλλαγών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είναι ο άλλος σε κατάσταση δύσκολη και να πει: α, εδώ είναι άδεια, κάτσε να μπω μισό λεπτό. Και μετά να φεύγει. Τα λαβές. Δεν ξέρεις καμία φορά.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Έτσι, δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες, εδώ θα είμαστε.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar.

0: Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Μοσχάτο έως την Αχαρνών. 20 λεπτές είναι η καθυστερήση για τους οδηγούς που κινούνται από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και 15 λεπτές από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Αττική Οδό. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βίγλα Άρτας. Για την κατάσβεση επιχειρούν αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέο μέτωπο, ο πυρκαγιάς ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης και η χαμηλή βλάστηση και εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν και τρία εναέρια μέσα, αναλυτικά στο enikos.gr. Κατάτμιση, η Ένωση Διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες και τις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης έχει καλέσει τους πολίτες για αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτούργους. Σε τροποποιήσεις και κυρώσεις δρομολογίων προχωρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες λόγω της 24ωρης απεργίας στο λιμάνι της Ραφίνας που έχει εξαγγείλει για αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν συστηματικά συνομιλίκους τους, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκαν και άλλες περιπτώσεις σωματικής βίας τις οποίες είχαν διαπράξει.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την επίσημη παρουσίαση της ανακατασκευής του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, πρόσθεσε. Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και το κόστος κατασκευής θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
3: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο άκουσμα της είδησης για τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και πριν ακόμα επέλθει ο θάνατος της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, όπου νοσηλευόταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, γράψαμε και είπαμε τα εξής. Οι εμπιστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, αντιδημοκρατικές, εγκληματικές, αντιλαϊκές και κατασκευασμένες, έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης του κυβερνητικού αφηγήματος, να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και λέγαμε ότι όσοι τάχα μου δήθεν επαναστάτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο αξιοποιήσιμη είναι από την κυβερνητική προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως ενεργούμενα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Αυτά λέγαμε λοιπόν χτες, πριν ακόμα το άκουσμα του δραματικού γεγονότος της απώλειας της γυναίκας. Αυτό το οποίο είπαμε και επαναλαμβάνουμε σήμερα και γράψαμε στον ημεροδρόμο είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της φτωχοποίησης του λαού, της φοροεξόντωσης, των σκανδάλων από ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι υποκλοπές, της συγκάλυψης εγκλημάτων όπως αυτό των τεμπών, είναι μια πολιτική συνώνυμη του κοινωνικού εξανδραποδισμού. Αλλά ο κοινωνικός εξανδραποδισμός δεν θα τερματιστεί με την φυσική εξόντωση των πολιτικών υπαλλήλων της ολιγαρχίας, ούτε με την ανάθεση σε κουκουλοφόρους να αναλαμβάνουν αυτόκλητα να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του λαού με όρους προσωπικής βεντέτας. Αυτός ο εξανδραποδισμός θα τερματιστεί μόνο με την αχρίστευση της μήτρας που γεννάει αυτές τις πολιτικές. Μόνο με την ανατροπή της δυνατότητας να αναθέτει η ολιγαρχία στον έναν μετά τον άλλον στους εκπροσώπους της την εφαρμογή του δικού της δίκαιου. Και αυτό είναι μόνο ο ανοιχτός, μόνο ο μαζικός πολιτικός αγώνας που μπορεί να το καταφέρει. Μόνο έτσι τσακίζονται οι μηχανισμοί μιας τάχα μου δημοκρατίας που ενέργειες όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη τις προσφέρουν το άλοθη από τη μια να ποζάρει σαν βαλόμενη και από την άλλη να εντείνει την κατασταλτική της βαρβαρότητα. Και κάτι ακόμα. Ευτυχώς, σε αυτή τη χώρα έχουμε γνωρίσει αντάρτες. Πραγματικούς αντάρτες. Και μάθαμε από αυτούς ότι η εγωπάθεια του εκλεκτού εκδικητή δεν είναι αντάρτικο. Μάθαμε από αυτούς, από τους πραγματικούς αντάρτες, ότι ο Γκαζάκιας ή ο κουμπουροφόρος δεν είναι αντάρτης. Ο λαός δεν αναθέτει τις υποθέσεις του στου ζωρό. Είναι ο ίδιος που βγαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Είναι ο ίδιος που παλεύει για το δίκιο του. Και έτσι ακυρώνει, προσέξτε, και κάθε παρακρατική και κάθε προβοκατόρικη δράση των μηχανισμών που θέλουν να εμφανίζουν την πάλη του λαού για το δίκιο του, σαν τι, σαν τρομοκρατία. Και όταν το αποφασίσει να βγει ο ίδιος στο προσκήνιο της ιστορίας, και πρέπει να το αποφασίσει, αν θέλει να κερδίσει το δίκιο του, τότε είναι ο λαός ο ίδιος
που γίνεται αντάρτης. Για τελικά, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Όπως ακριβώς το λέει εκείνη η στροφή στον ύμνο του Ελλάς, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Είτε λοιπόν ως χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε ως εγκληματικά ενεργούμενα, εκείνα τα καλόπεδα που προκάλεσαν τις εκρήξεις με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ξαναλέω, είτε ως χρήσιμοι ηλίθιοι είτε ως ενεργούμενα, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβέρνηση ώστε να εξαπολύσει το δόγμα νόμος και τάξη, και έδωσε και τη δυνατότητα και στους κυρανάκηδες να μπερδεύουν συνειδητά ή από πλήρη ασχετοσύνη, δικιά τους δουλειά, τις βούρτσες με τις βούρτσες. Γιατί προφανώς θέλουν να προκαλέσουν σύγχυση στον ελληνικό λαό. Βεβαίως δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο της ιστορικής αφασίας. Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν αποκλείω και την προκλητική συνειδητή διατύπωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και ιστορικές τους χυδαιότητες. Αστοιχείωτος ή όχι λοιπόν, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σχολιάζοντας σε πρωινή εκπομπή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αναφερόμενος πού, στο Τσίπρα και στην ονομασία του κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς, που έδωσε το όνομά του ο Τσίπρας, είπε τα εξής ο Κυρανάκης. Δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν τώρα, ανεξάρτητα από την πολιτική και ιστορική λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, και είχαμε μιλήσει για αυτήν εδώ την ίδια μέρα που τη διέπραξε, όταν καταγράψαμε ότι εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτες του Ελλάς τάρματα, οι νεοτσιριμόκοι κρεμάνε τα νταούλια, ανεξάρτητα λοιπόν από αυτή τη λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, ο Κυρανάκης, αυτό που ήρθε και είπε σήμερα, είναι ότι ο Ελλάς της ηρωικής αντίστασης κατά των Ναζί Γερμανών, ο Ελλάς, ο αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος, το οποίο κυβερνάει ο Κυρανάκης, σεβόμενος λέει τους νόμους. Ο Ελλάς λοιπόν, που έδιωξε, που πολέμησε και έδιωξε τους φασίστες από αυτόν τον τόπο, που έσωζε το λαό από την πείνα, όταν οι πολιτικοί πρόγονοι του κόμματος του Κυρανάκη το σκάγανε στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο, ή μπαίνανε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αλλά πριν μπουν στην κολυμπήθρα ήταν δοσύλλογοι και συνεργάζονταν με τους Ναζί, κατά τον Κυρανάκη λοιπόν ο Ελλάς, αυτός ο Ελλάς, προκαλούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Τι λέτε λοιπόν, τόσο αστοιχείωτος είναι ο κύριος Κυρανάκης, που δεν γνωρίζει ούτε τη διαφορά μεταξύ εθνικής αντίστασης και εμφυλίου πολέμου σε αυτόν τον τόπο? Καιρός να τη μάθει. Και όταν τη μάθει αυτή τη διαφορά, τότε θα του εξηγήσουμε και για τον εμφύλιο. Πώς δηλαδή προκλήθηκε όταν χίτες, φασίστες και φωνιάδες ως εντεταλμένοι της τάξης που υπηρετεί ο Κυρανάκης κυνηγούσαν, βασάνιζαν, σκότωναν κάθε δημοκράτη, κάθε αριστερό, κάθε κομμουνιστή αγωνιστή, κάθε ελασίτη και αμύτη, σε ένα αδιανόητης αγριότητας πογκρόμ. Και πώς κατέληξε εκείνη η σύγκρουση, θα τα μάθουμε και αυτά του Κυρανάκη, έχει να μάθει πολλά, όταν οι πρόγονοι του υποκλίνονταν στους προγόνους της Γκυλφόιλ της σημερινής,
Όπως αυτός κάνει σήμερα. Προχτές πήγε και προσκύνησε. Ο κύριος Κυρανάκης, δηλώνοντας: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας». Έχει να μάθει πολλά από ιστορία ο Κυρανάκης. Μέχρι τώρα όμως έχουμε μάθει εμείς για τον Κυρανάκη. Αλλά ξέραμε. Και όταν λέω Κυρανάκης, τελικά δεν εννοώ το πρόσωπο, έτσι, για να συνεννοιόμαστε. Μιλάω για τη θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος που κυβερνάει. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Ξέραμε. Διαστόματος Κυρανάκη μας είχε πει ο Μητσοτάκης για τους άνεργους ότι είναι άνεργοι γιατί δεν ψάχνουν καλά στο ίντερνετ και ότι δεν έχουν καλά δομημένο βιογραφικό. Αυτά δεν μας έλεγε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε που μας έλεγε ότι στο πρόγραμμά τους το 19 ότι θα δίνανε επίδομα αλλά μόνο σε Ελληνόπουλα και μόνο σε παιδιά που γεννιούνται από Έλληνες γονείς. Να θυμίσω, του Κυρανάκη είναι αυτά, ξέρετε. Να θυμίσω ότι και τότε και νωρίτερα υπήρχαν κι άλλοι που επιθυμούσαν μέτρα μόνο για Έλληνες. Τους θυμάστε ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που πουλάγανε πατριωτιλίκη μόνο για Έλληνες. Τους ναζισταράδες, τους θυμάστε, της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτοί που καταδικάστηκαν μετά ως εγκληματική οργάνωση. Είναι ο ίδιος ο Κυρανάκης, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, με το θεσμό, έτσι, με το κόμμα του. Γι' αυτό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτός δεν είναι που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε «Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες». Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι. Η φράση του αυτή, «Κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες», έρχεται, ξέρετε, από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Από άλλους. Ποιους άλλους? Από τους ταγματασφαλίτες. Και μετά από το μετεμφυλιακό αστικό κράτος. Και από τους βασανιστές στα ξερονίσια και στις φυλακές. Δεν είναι ώρα να εξηγήσουμε τώρα στον Κυρανάκη τι κάνανε οι κομμουνιστές το 40, τι κάνανε στην κατοχή και τι κάνανε και στη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, δεν θα μπούμε καν στον κόπο να εξηγήσουμε τι κάνανε, ξαναλέω, οι πρόγονοι των Κυρανάκηδων που χρησιμοποιούσαν τη φράση που σας έλεγα προηγουμένως. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είδε εμφυλιοπολεμικό, βλέπει ως εμφυλιοπολεμικό τον όρο Ελλάς, ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Και αυτά με αφορμή τα χτεσινά, στη Θεσσαλονίκη. Να γιατί οι τύποι, οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ξαναλέω, η χρήσιμη ηλίθιοι είναι, η ενεργούμενα είναι. Κυρανάκης λοιπόν έχει δώσει εξετάσει. Μα θυμάμαι και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τι μας έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε? Ότι τόσα χρόνια, λέει, είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα έλεγε αυτά, έτσι. Να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει άκρητα. Και συνέχιζε. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τις ημέρες των αγροτικών κινητοποιήσεων, τι έβγαινε και έλεγε αυτός ο φωστήρας, αυτός ο Αστραχάν? Ότι φταίγανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις και όχι οι γκρουεζές τους, όχι τα γελάδια και τα γίδια των μαυρογιαλούρων τους, έφταιγαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή μήπως να θυμηθούμε εκείνες απερίγραπτες δηλώσεις που έκανε ο Κυρανάκης για την ακρίβεια. Θυμάστε τι έλεγε για την ακρίβεια? Ότι να έχουμε, λέει, τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια. Και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο εφοπλιστής. Και μάλιστα το εξηγούσε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής σκέψης. Γιατί ένας πλούσιος, λέει, που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερα μακαρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε μπλέξει εδώ.
Καταλαβαίνετε με τι έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω αν είναι γαλουχημένο το παλικάρι αυτό. Στις ομορφιές της ομάδας αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι είναι αποδεδειγμένο πια τι συμβαίνει από χτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν από χτες είναι η άθλια ή τουλάχιστον άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μία αποτρόπαια, μία εγκληματική ενέργεια όπως αυτή που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το χαμό της γυναίκας. Γιατί? Μα για να επιτεθούν στους αγώνες του ελληνικού λαού. Πώς? Ανασύροντας αυτή την άθλια θεωρία, την γκεμπελική θεωρία των δύο άκρων. Των δύο άκρων. Δηλαδή, ποια θεωρία? Η θεωρία που λέει ότι αυτοί που ήταν στον τοίχο της Κεσαριανής ήταν οι ίδιοι με αυτούς που τους εκτέλεσαν. Αυτή είναι η άθλια θεωρία τους. Αξιοποιούν λοιπόν τα χθεσινά, τα δολοφονικά, τα εγκληματικά για να σύρουν αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων, αλλά και γιατί ακόμα? Μα για να στήσουν ένα γνωστό από τα παλιά κάλπικο δίπολο με έναν βολικό αντίπαλο σε ό,τι έχει να κάνει με τούτα τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Και ο βολικός αντίπαλος εδώ προφανώς είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση που στο έδαφος μιας εγκληματικής ενέργειας εμφανίζεται σαν έτοιμη από καιρό να συκοφαντήσει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα. Αν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα καμία σχέση δεν έχει, δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα ξαναθυμηθούν γιατί το έχουν ξεχάσει είναι ότι έχει τεράστια εμπειρία το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα από τέτοιους γκεμπελισμούς. Και θα το καταλάβουν ότι είναι και πολύ έμπειρο πια για να αντιμετωπίζει τέτοιες άθλιες και απαράδεκτες επιθέσεις.

0: Real FM.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
18: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
19: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
18: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
19: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
18: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
20: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Αντένα 105,3. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο, περιμετρικά του συντάγματος κυρίως Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της αυτού του εγκλήματος το οποίο συνέβη χτες, ώστε να ξεχυλήσει η μαυρίλα τους. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Θέλω να πάμε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτό που έγινε προχτές, γιατί επανέφερε στην συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, για την ποιότητα, για τη στατικότητα των κτηρίων στη χώρα, αλλά και για την άμεση, την επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Τα στοιχεία της απογραφής κτηρίων του 2021 είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.285.000 κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως λόγω κόστους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μητρόπουλος, είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπολιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, από τα στοιχεία λοιπόν που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιθανότερα αίτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια διερεύνηση των αιτιών, η οποία έχει ανατεθεί σε συναδέλφους μηχανικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα μετά την έρευνα. Παρά τα αυτά, το πιο πιθανό σενάριο από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε άμεση εικόνα, φαίνεται να οφείλεται σε απώλεια ευστάθειας του εδάφους της υφιστάμενης οικοδομής κάτω από τη θεμελίωση λόγω των εξκαφών που γινόντουσαν στο όμορο γειτονικό κτίριο το οποίο ήταν υπό κατασκευή. Αυτό φαίνεται να είναι ο πιθανότερος λόγος.
0: Πείτε μου, έλεγα προηγουμένως, ανέφερα τα στοιχεία της απογραφής, ότι μέχρι και το 1980 είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων που έχει χτιστεί στην χώρα μας. Πόσο ευάλωτο είναι το κτηριακό απόθεμα της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό μπορεί να είναι μόνο μια ποιοτική εκτίμηση, παρόλο που μπορούμε να συμμετείχουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια ποιοτικά συμπεράσματα. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι παλιά, σε ηλικία γερασμένα, αυτό που λέμε. Έχουν μελετηθεί με κανονισμούς οι οποίοι είναι παλιότεροι, ας το πούμε, δεν είναι σύγχρονοι, τέλος πάντων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη. Σημειώνουμε εδώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία από τις σεισμικότερες χώρες του κόσμου, το οποίο είναι ένα στοιχείο αρκετά επιβαρυντικό, και γνωρίζουμε όλοι και από την εμπειρία μας, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες, ότι πάρα πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση λόγω διαφόρων λόγων μη συντήρησης κτλ. Πόσο μάλλον τώρα σε θέματα που αφορούν τέλος πάντων την κατασκευή, τους ποιοτικούς κανόνες που ακολουθούνται, τις μελέτες και μια σειρά άλλους παράγοντες.
0: Υπάρχουν ηλικίες ή τύποι κατασκευών που απαιτούν ελέγχους συστηματικότερους, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής. Υπάρχει γενικώς ένα κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σαν μηχανικοί να κινούμαστε και να το εφαρμόζουμε, το οποίο σε αρκετά σημεία, αν θέλετε, μπορεί να περιέχει ασάφειες. Μία από αυτές, ας πούμε, η οποία συζητιέται αυτές τις μέρες λόγω του τραγικού γεγονότος, είναι η ανάγκη όχι εκπώνησης, ας πούμε, γεωτεχνικών ερευνών ή αντίστοιχης γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένου κάποιος να κατασκευάσει, να αποθεμελιώσει αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους για τα όμορα κτίρια και τα λοιπά. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα οποία, αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν και άλλα στάδια στην πορεία, να γίνονται παραβλέψεις και παραλήψεις.
0: Ποιος φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της στατικής επάρκειας ενός κτηρίου?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει ένα κενό, το οποίο και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ουσιαστικά όλη η ευθύνη μετατίθεται στον ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει την μελέτη και την έκδοση μιας αντίστοιχης οικοδομικής άδειας. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους, και ο υποτυπώδης που υπήρχε παλιότερα έχει καταργηθεί. Οι υπηρεσίες είναι, οι αντίστοιχες πολεοδομικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να το κάνουν, και η ευθύνη έχει μεταφερθεί αποκλειστικά σε έναν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει.
0: Αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο για προληπτικούς ελέγχους?
1: Όχι, αυτό είναι το πλαίσιο του πώς εκπονείται μια μελέτη. Τώρα, όσον αφορά στους ελέγχους, αυτό που λέμε τους προσεισμικούς ελέγχους, είναι αυτό που λέγατε στην αρχή σε σχέση με τις επιθεωρήσεις των κτηρίων, για να δουν ποια εν δυνάμει μπορεί να είναι ευάλωτα σε σεισμικές καταπονήσεις κτλ. Έχει υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο βάζει σε προτεραιότητα δημόσια κτίρια, στα οποία υπάρχει μια διαδικασία που γίνονται τέτοιοι έλεγχοι με πολύ αργούς ρυθμούς, με καθυστερήσεις δεκαετιών, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, σε κτίρια ιδιωτών, αυτά που λέμε στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αφίεται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε ιδιοκτήτη, αν θα τον κάνει.
0: Ανάγεται και αυτό στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης,
1: Ναι, είναι στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης και της οικονομικής δυνατότητας. Το συμφωνώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, άλλες δυνατότητες μπορεί να έχει ένας πολίτης ο οποίος έχει την οικονομική άνεση, ενώ ένας μεροκαματιάρης ο οποίος ζει, ας πούμε, για παράδειγμα στο Πέραμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη διαδικασία, ειδικά και αν την πληρώσει και βγάλει απαιτήσεις ενδεχόμενης ενίσχυσης προκειμένου να ανταποκριθεί το κτίριο σε καταπονήσεις που ενδέχεται να έρθουν, όπως καταλαβαίνετε, και το κόστος ξεφεύγει και είναι απαγορευτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Επειδή εδώ, και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, επειδή εδώ μιλάμε για ζωή και θάνατο, και αν δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, γιατί εκεί είδαμε 7 οικογένειες να γίνονται συντρίπια, οι κόποι μιας ζωής. Σύμφωνα με η γνώμη σας ως μέλος και της κοινωνικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ποια είναι, τι πρέπει να γίνει, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε όλοι μας για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται πρώτη φορά. Είναι συνηθισμένα, είναι τυπικά έργα, χωρίς να τα υποβαθμίζω, αλλά θέλω να πω είναι έργα που έχουν ξαναγίνει πολλές φορές, τεχνογνωσία υπάρχει κτλ. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της αγοράς, το κυνήγι του κέρδους, που ο ανταγωνισμός που σπρώχνει όλα να πηγαίνουν προς τα κάτω, τα μέτρα ασφάλειας, οι απαιτήσεις, η επάρκεια των μελετών, εξουθενωτικά ωράρια, τα οποία οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, μαζί με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις, αν θέλετε, οι οποίες βάζουν και προτεραιότητες. Δηλαδή ζούμε και σε μια περίοδο που έχει άνοιξη αυτό που λέμε η οικοδομή, και αν θέλετε δίνεται και μια προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη με όλη αυτή την εντατικοποίηση που μπορεί να φέρνει, και άρα αυτά οδηγούν εκεί. Οπότε αυτά, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία κρατικού μηχανισμού στελεχωμένου με επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν υποτυπωδώς τις διαδικασίες, τις μελέτες, και να είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας, αν θέλετε, σε αυτά τα πλαίσια, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν τέτοιες καταστάσεις, θα ήταν ένα πρώτο μέτρο. Προφανώς αυτή η κουβέντα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή, εγώ βάζω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει, αυτό το ζούμε καθημερινά, με τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο μια ανατροπή ενός κτηρίου. Καθημερινά σακατεύονται άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες, οικοδομές κτλ. Από έλλειψη μέτρων. Όλα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Οπότε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να.
0: Φαντάζομαι εκεί εντάσσεται και η Βιολάντα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ζούμε παρόμοιες καταστάσεις πολύ συχνά, και όσο ας πούμε ανεβαίνει αυτή η οικοδομική έκθεση δραστηριότητα, χωρίς να κινδυνολογούμε, το επαναλαμβάνω, είναι μοιραίο, μαθηματικά είναι πιθανότητες, θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Κύριε Μητρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να κλάψω και να γελάσω τελόρτε βράι. Μαμάνι ράτζα, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω ο άντρα μου πάει.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσαμε είναι ένα εκπληκτικό συγκρότημα, το ξέρετε. Είναι η Ενκαρδία. Και θέλω να σας πω ότι σας έχουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής, για μετά τις 8, ένα δώρο μοναδικό. Και είναι μοναδικό το δώρο γιατί έτσι το αισθανόμαστε και εμείς. Και το δώρο αυτό είναι ότι η Ενκαρδία θα είναι εδώ μαζί μας μετά τις 8 ζωντανά. Πριν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Αλβανία θα ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είχαμε νέα μαζική διαδήλωση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αυτή την αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς αλλά και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν και να διασπάσουν και τον κλειό ασφαλείας. Αυτές οι διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου, την Ιβάνκα Τραμπ, και το σύζυγό της, τον Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, στην νοτιοδυτική Αλβανία. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, αυτό το μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απόφυσε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και πολλές συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και 4 τραυματίες, πιθανόν 3 αστυνομικοί και 1 διαδηλωτής.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Βενεζουέλα. Εκεί όπου η οδύνη δεν έχει τέλος, είναι πάνω από 2.300 νεκροί. Κηρύχθηκε επταήμερο πένθος στη χώρα. Πλέον οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού της Λαγουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές όταν έγινε ο διπλός σεισμός. Είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους που εντείνει τους φόβους ακόμα και για 10.000 νεκρούς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα, η ανάγκη για τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες είναι άμεση και κρίσιμη, και μάλιστα η διευθύντρια του προγράμματος κάλεσε σε περαιτέρω διεθνή στήριξη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όπως ξέρετε δεν το συνηθίζω, σας καλώ όμως να μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Μη χάσετε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ με αυτό το εκπληκτικό συγκρότημα με τους Ενκαρδία.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας.

0: δουλεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Κρατική ενέργεια την επίθεση σε σπίτια στελεχών του κόμματος, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς και προσπάθεια ενοχοποίησης της αντιπολίτευσης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ύφεση είναι η φωτιά σε δασική έκταση στη Δίγλα Άρτας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο που ξέσπασε στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν και ασκούσαν σωματική βία σε συνομήλικούς τους. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγελής Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί στους 53.000 θεατές και το κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουν δώσει πάνω από το 2004 που έχουν ιδρυθεί, έχουν δώσει περισσότερες από 2.000 ζωντανές εμφανίσεις. Τι λες, Κώστα?
1: Και 3.000.
0: Και 3.000 ποια είναι?
2: Εντάξει,
0: 3.000 λοιπόν εμφανίσεις στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αλγερία, στην Ελβετία, στην Κύπρο. Και έχουμε την ευτυχία μία από αυτές τις 2 ή 3.000 ζωντανές εμφανίσεις να είναι και εδώ στο Real FM. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι εδώ ο Κώστας Κωνσταντάτος, είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, είναι ο Μιχάλης Κονταξάκης. Είναι δηλαδή ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό συγκρότημα, η Ενκαρδία. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
3: Βεβαίως.
0: Θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής για μεθαύριο.
3: Πολύ ευχαρίστως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τώρα λοιπόν θα παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, και οι δύο πρώτοι θα έχετε από 2 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, για την παράσταση των Ενκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής. Τι προγραμματίζετε εκεί, Κώστα?
3: Λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, μια συναυλία σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον πολύ ωραίο κήπο του Μεγάρου, που έχει μια διαφορετική συνθήκη. Δεν υπάρχουν καρέκλες, είναι έτσι απλωμένος ο χώρος, έχει γκαζόν και μια ωραία σκηνή, όπου ο κόσμος μπορεί άνετα να κάθεται, να ξαπλώνει, να παρακολουθεί, να χορεύει. Θα κάνουμε έτσι μια, θα λέγαμε, μια περίληψη του ρεπερτορίου που παίζαμε τη φετινή χρονιά, δηλαδή τραγούδια που ακούστηκαν φέτος από μας, και ίσως και με κάποιο τρόπο να αναγγείλουμε και κάποιες καινούργιες σκέψεις που έχουμε, να αναγγείλουμε μουσικά εννοώ, για την επόμενη χρονιά.
0: Είστε μία γέφυρα, Βαγγέλη, πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας, αισθάνεστε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και των ελληνόφωνων χωριών στην Κάτω Ιταλία?
2: Αυτό είναι μία συζήτηση που πολλές φορές έτσι μας την έχουν κάνει. Θέλω να πω ότι δεν ξεκινήσαμε τουλάχιστον κάπως έτσι, αλλά αυτό μάλλον προέκυψε στην πορεία. Εμείς πάντως παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει, κάνουμε την τέχνη μας με τον τρόπο που ξέρουμε και που ονειρευόμαστε, οπότε αυτό προκύπτει αβίαστα όταν προκύπτει. Δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε αυτό καταρχάς.
4: Και ούτε σκοπός νομίζω είναι να γίνουμε γέφυρα, να διασώσουμε καμιά παράδοση ή να κάνουμε τέτοια έτσι τόσο σπουδαία πράγματα. Όπως είπε ο Βαγγέλης, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, προκύπτει
2: αβίαστα
4: πράγματων.
0: Είναι η περιοχή εκεί, κάτω Ιταλία, είναι μια δεύτερη πατρίδα σας?
4: Οπωσδήποτε είναι μια δεύτερη πατρίδα. Μετά από τόσα ταξίδια, τόση επαφή με τον κόσμο εκεί, με τους καλλιτέχνες, είναι οπωσδήποτε μια δεύτερη πατρίδα μας.
0: Εσύ, Κώστα, το έζησες εκεί πριν από πολλά πολλά χρόνια ως αγιογράφος?
3: Εγώ βρέθηκα εκεί για πρώτη φορά το 1992 με αυτή την ιδιότητα του αγιογράφου. Συνδέθηκα με τους ανθρώπους, διοργάνωσα έτσι πολλές εκθέσεις και σεμινάρια βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια συνδέθηκα με ένα μοναστήρι εκεί, τον Άγιο Γιάννη το Θεριστή, όπου εκεί δουλέψαμε μαζί με τους συνεργάτες μου και κάναμε τοιχογραφίες, και μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία και το πέρα δόθε δημιουργήθηκε μια στενή σχέση με την περιοχή, και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτές τις μουσικές. Και βέβαια ξύπνησε και ο μουσικός μέσα μου, τον οποίο τον είχα αποκοιμήσει αρκετά χρόνια, οπότε ναι, ήταν μια ωραία, πολύ ωραία ευκαιρία, τη στιγμή που το δημιουργήθηκε ένα όραμα, και αυτό το όραμα βρήκε και ανταπόκριση στο πρόσωπο του Βαγγέλη Παπαγεωργίου, που και αυτός είχε ένα τέτοιο όραμα, αλλά δεν το είχε ομολογήσει. Το ομολογήσαμε μαζί και ξεκινήσαμε.
0: Βαγγέλη, πώς είναι να είσαι μέλος των Ενκαρδία την ώρα που είσαι στον πίνακα και είσαι δάσκαλος σε παιδιά του γυμνασίου?
2: Καταρχάς να πω ότι στον πίνακα πήγα μετά από τότε που είχαμε φτιάξει τους Ενκαρδία. Η Ενκαρδία για μένα ήταν η εποχή που ακόμα ήμουνα λιγάκι πιο μποέμ. Ζούσα στο ελεύθερο, επάγγελμα εννοώ, και η διδασκαλία προέκυψε τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά. τον. Θα έλεγε κάποιο ότι δεν βρήκε χαΐρι στους Εγκαρδία, οπότε είπε να γίνει και δάσκαλο. Όμω τους Εγκαρδία του κάναμε έτσι με πάρα πολύ φρεσκάδα, πολύ ωραία όνειρα. Και να πω μάλιστα ότι το πρώτο μου όνειρο που είχα, όταν κάναμε τους Εγκαρδία, μπορώ να πω ότι το κατέριψα μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί εγώ τι είχα σκεφτεί, να παίζουμε σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο και οι φοιτητές να περνάνε καλά. Αυτό έγινε αμέσως. Δηλαδή κατάλαβα ότι μάλλον έπρεπε να είχα ονειρευτεί και κάτι περισσότερο. Το υπόλοιπο μας προσπέρασε και το βλέπαμε μπροστά μας πάντα.
0: Μιχάλη, είσαι ένας κιθαριστής με διεθνή σταδιοδρομία. Για να έχει αράξει το λιμάνι των Εγκαρδία, κάτι σημαίνει, φαντάζομαι.
4: Βέβαια, ναι, κάτι σημαίνει. Οι Εγκαρδία καλύπτουν, καταρχάς αν μιλάμε προσωπικά για μένα, καλύπτουν μια πλευρά μου που ζητάει κάπου διέξοδο και βρίσκει κάλυψη και ικανοποίηση με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί ποτέ. Πάνω από 20 χρόνια τώρα με τα παιδιά είμαστε σαν οικογένεια και θυμάμαι σαν να ήταν χθες την πρώτη μας συνάντηση στο σπίτι του Βαγγέλη, όπου τους είπα επιλέξει, παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά ό,τι κανονίστε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να υπολογίζετε και εμένα.
3: Εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι ο Μιχάλης έχει ένα χάρισμα που σπάνια το συναντάει κανείς σε μουσικούς κλασικούς, ας πούμε, της κλασικής ακαδημαϊκής παιδείας. Έχει διατηρήσει σαν άνθρωπος και τη λαϊκότητά του και έτσι προσεγγίζει αυτή τη μουσική που είναι λαϊκή μουσική με αυθεντικό τρόπο λαϊκό και μπορεί μέσα ας πούμε στον ήχο μας που είναι folk, είναι ένας λαϊκός ήχος, να μπαίνει η δεξιοτεχνία ενός κλασικού κιθαριστή αλλά όμως να διατηρεί και το λαϊκό χαρακτήρα. Και ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα το βρίσκουμε στους κλασικούς μουσικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν ας πούμε εύκολα χωρίς παρτιτούρα, δεν μπορούν να παίξουν οποιοδήποτε είδος μουσικής, δεν μπορούν να χωθούν σε μια μουσική όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορούν να ζήσουν δηλαδή λαϊκά τη μουσική. Αυτό ο Μιχάλης το συνδυάζει και είναι και κλασικός ταυτόχρονα.
4: Εγώ ξέρεις, άμα ήταν να παίζουμε σε καρδιά με παρτιτούρες, μάλλον δεν θα έβρισκα το ίδιο ενδιαφέρον.
3: Ναι. Αυτό θέλω να πω όσον αφορά τη μουσική του προσωπικότητα, το μουσικό του προφίλ. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ας πούμε είναι σπάνιο.
0: Επειδή όσο ωραίος κι αν είναι ο χώρος στο Μέγαρο Μουσικής και όσο αβέρτος κι αν είναι, δεν μας χωράει όλους. Πάμε να ακούσουμε εμείς που δεν θα καταφέρουμε να είμαστε εκεί τι θα ακούσουν οι τυχεροί.
2: Πολέμου.
3: Να πούμε ένα τραγούδι του Πολέμου, αλλά μετά θα ήθελα να βάλουμε και τον Μιχάλη να πει μόνος του ένα τραγούδι.
0: Ό,τι πείτε, εσείς κάνετε εκπομπή πλέον.
3: Αλλά, ναι, αυτό το τραγούδι που θα πούμε τώρα είναι μουσική παραδοσιακή πάνω σε μια μελωδία από τη Σικελία, όμως έχουμε γράψει εμείς τους στίχους που αναφέρονται στην προσφυγιά και στον πόλεμο και είναι ένα τραγούδι δυστυχώς πάντα επίκαιρο, γιατί πάντα έχουμε αυτά τα προβλήματα και τα φαινόμενα του πολέμου και των ανθρώπων που ψάχνουν μια άλλη πατρίδα.
4: Η στίχη είναι του Κώστα, να το πούμε, γιατί ντρέπεται να το πει μόνος του και είναι από τις πολύ μοναδικές του και όμορφες στιγμές του.

0: Προφανώς πρέπει να το εκλάβετε ως ξέφρενο χειροκρότημα. Το μήνυμα που στέλνει εδώ ο Στέφανος λέει μεθαύριο το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής, 4η Ιουλίου. Θα ήταν υπέροχο, λέει, να παίζατε δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία το La Partigiano. Το έχετε προγραμματίσει.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα το Μέγαρο και έτσι κι αλλιώς θα μας ακούσουν και θα φοβηθούν όλοι.
0: Τι είναι τα Γκρίκο, Γκρέκο?
1: Γκρίκο.
0: Γκρίκο.
1: Είναι η διάλεκτος ελληνόφωνη, έτσι όπως λέγεται στην περιοχή του Σαλέντου, που είναι το τακούνι της Ιταλίας. Αυτά είναι τα Γκρίκο. Παράλληλα υπάρχει και άλλη μια ελληνόφωνη περιοχή. Η κάθε ελληνόφωνη περιοχή έχει περίπου 8 χωριά. Η μία είναι στο Σαλέντο και η άλλη είναι στην Καλαβρία, εκεί που ενώνεται με τη Σικελία. Και εκεί πέρα η γλώσσα ονομάζεται Γκρεκάνικα. Αλλά έχουμε την τάση στην Ελλάδα να το λέμε όλη Γκρεκάνικα και εμείς το λέμε έτσι, υποκύπτουμε, γιατί μας αρέσει και σαν λέξη πιο πολύ. Πάντως τα Γκρεκάνικα είναι της Καλαβρίας και τα Γκρίκο είναι του Σαλέντο.
0: Είναι ζωντανά ακόμα, παιδιά?
2: Δύσκολη ερώτηση, μάλλον όχι.
0: Μάλλον.
2: Και βέβαια διατηρούνται κάπως μέσα από τα τραγούδια, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις με αναφορά στην γλώσσα των ελληνοφώνων, εκδόσεις, κάποιες προσπάθειες. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια
3: κινητικότητα
2: και κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν να τα μάθουν πάλι και νέοι, ας πούμε, σχετικά, αλλά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει, η γλώσσα δεν μιλιέται πια στα σπίτια, παρά μιλιέται κατά παραγγελία από ορισμένους ανθρώπους, όταν τύχει, όταν τους ρωτήσεις, είναι λίγοι άνθρωποι που τη μιλούν και δεν τη χρησιμοποιούν πια στην καθημερινότητά τους ακόμα. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει πάντως η τάση να την ξαναθυμηθούν μέσα από ποίηματα και μέσα από λογοτεχνήματα, και να το πούμε και αυτό, ότι μία γλώσσα, όσο ξεχασμένη και να είναι, γιατί αυτή η γλώσσα δεν μιλήθηκε για μία μόνο γενιά.
0: Και έτσι μετά τον πόλεμο.
1: Μετά τον πόλεμο, ναι, με αρχή από τον Μουσολίνη, ο οποίος είχε απαγορεύσει τις μειονότητες και την έκφραση των μειονοτήτων. Δηλαδή να έχουν επίσημα σχολείο.
0: Φασίστας ήταν αυτός.
1: Κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Αλλά ας μην πολιτικοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι φόβη.
2: Πάντως, σαν αγιογράφος, εγώ να θυμηθώ αυτό που είχε πει ο Φράνκο Κορλιανό, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έχει γράψει και το τραγούδι «Το άντρα μου πάει», είχε πει ότι η γλώσσα των Γκρίκων είναι μια φτωχή γλώσσα σε λεξιλόγιο και δεν θα μπορούσε να μιλήσει για επιστήμη ή για θεολογία, δεν μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε, για το Θεό με αυτή τη γλώσσα, όμως είναι τόσο γλυκιά και όμορφη που μπορείς να μιλήσεις με αυτή τη γλώσσα στο Θεό. Φράνκο Κορλιανό. Δεν είναι δικό μου.
1: Κώστα, το έφαγε.
0: Λες να είναι η ώρα να πει το τραγούδι ο Μιχάλης? Μιχάλη, είσαι πεισμένος?
2: Μια που είπαμε το Φράνκο Κορλιανό, να πούμε το κλάμα τότε.
1: Το κλάμα, ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Έχουμε σήμερα την, να πω, τη χαρά, δηλαδή την ιδιαίτερη, ας πούμε, ευκαιρία να είμαστε οι τρεις άντρες του γκρουπ. Και έτσι η γυναικεία φωνή φυσικά κάνει πιο πλούσιο το άκουσμα, πιο πλούσιο τον ήχο.
1: Εξήγησε στον κόσμο, Κώστα, ότι δεν θα κάνουμε τη γυναικεία φωνή, έτσι.
2: Αλλά μια που ήρθαμε στην εκπομπή, τρεις μας άντρες, εκμεταλλευόμαστε το γεγονός να πούμε τραγούδια με τον τρόπο που θέλουμε εμείς.
3: Βιώνουμε βέβαια δυσκολίες που λείπει η Ναταλία, δεν είναι σήμερα μαζί μας, και βιώνουμε δυσκολίες καλλιτεχνικά, αλλά τις ξεπερνάμε δημιουργικά.
0: Πείτε το τραγούδι τώρα και θα δείτε τι σας ετοιμάζω μετά.
1: Να πούμε το Μάρα σε μένα, να ξεκινήσουμε από εκεί.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιούν συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα από την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε ύφεση το πυρηνό μέτωπο στη Βίγλα Άρτας οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Χάθηκε το σήμα.
5: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
6: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
5: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
6: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
7: Βαμβακού Experience Festival.
5: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: Το Σάββατο στις 4 του μήνα, μεθαύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά, η Εγκαρδία θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε τους δύο τυχερούς με τις δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι η κυρία Καραγκιουλόγλου Ιωάννα και ο κύριος Παπαμίκος Βασίλης. Θα λάβετε τις προσκλήσεις σας στα email που δώσατε στα κορίτσια μας έξω, στην Δέσποινα και την Αναστασία. Παιδιά, επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω στο προηγούμενο τραγουδί, στο Άντρα μου πάει, γιατί αυτό έχει μια φοβερή ιστορία. Είδα και στο ντοκιμαντέρ που έχει φτιαχτεί για σας, με εσάς, η πέτρα που χορεύει, σωστά. Είναι ευχής έργων. Όσο περισσότεροι το δείτε, μπείτε στο site των παιδιών, στο nekardia.gr, να δείτε αυτή τη σπουδαία παραγωγή. Εκεί βρήκατε τον άνθρωπο που το έχει γράψει αυτό.
1: Ναι, ο Φράνκο Κορλιανό, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, που μας είπε την ιστορία πώς έγραψε αυτό το τραγούδι το 1972, όταν δούλευε στο σιδηροδρομικό σταθμό κάπου Δηλέουκα, εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, στην Κάτω Ιταλία, εποχή μετανάστευσης, και είδε ένα ζευγάρι να έρχεται στο σταθμό για να συνοδεύσει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε στη Γερμανία. Μπαίνει ο άντρας μέσα στο βαγόνι, ανοίγει το παράθυρο, η γυναίκα του από κάτω. Αυτός κρατάει τα μάτια του κλειστά, η γυναίκα τον ρωτάει γιατί έχει τα μάτια σου κλειστά, και αυτός της απαντάει ότι τα έχω κλειστά γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα μπορέσω να φύγω. Αυτή τη σκηνή λοιπόν είδα, μας έλεγε ο Φράνκο Κορλιανό, και γύρισα στο σπίτι μου εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι που έχει, θα λέγαμε αν το μεταφράσουμε, ότι θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω και να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω τούτο το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω και να του πω ο άντρας μου πάει. Εμβληματικό τραγούδι, χαρακτηριστικό, και το ίσως το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην Ελλάδα από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ήταν αυτό.
2: Το 76. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι έτσι, αν θα μπορούσα. Η μουσική για το Άντρα μου πάει, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Κορλιανό πρέπει να την εμπνεύστηκε από τον Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχει στο καταπληκτικό φιλμ του Ελία Καζάν, που είναι ένας ύμνος, ένα μυρολόι της ξενιτιάς ουσιαστικά όλο το έργο. Υπάρχει ένα κομμάτι
3: στο
2: Αμέρικα Αμέρικα, το έργο του Ελία Καζάν, Αμέρικα Αμέρικα. Υπάρχει ένα κομμάτι με άλλο ρυθμό, είναι στα 11-8, που θυμίζει πάρα πολύ το Άντρα μου πάει, και πάει κάπως, να το δούμε. Έχει την κεφαλή του θέματος, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι πιθανότατα ο Κορλιανό εμπνεύστηκε από αυτό το έργο και από την υπόθεση πιθανόν, αλλά και από τη μουσική.
0: Μιχάλη, το κορίτσι θα το φέρετε την επόμενη φορά. Το εισάγω έτσι για να σας πω ότι εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα μεθαύριο να έρθουμε στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά μου είπατε ότι 18 του μήνα έχετε και άλλη παράσταση.
3: Ναι, στην πλατεία Μητροπόλεως.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι πριν τις 18 του μήνα θα ξανάρθετε στο Real, αυτή τη φορά για μια κανονική δίωρη εκπομπή.
1: Ναι,
3: εσμευόμαστε.
1: Εννοείται.
3: Ωραία. Σαν να το έχουμε κάνει.
2: Αν δεν το έχετε μετανιώσει με την Αθήνα.
1: Μπορούμε να ερχόμαστε μια φορά το μήνα.
0: Λοιπόν, θα έρθετε και πείτε και ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, όρια μου φαίνεσαι.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Ή θέλετε να πούμε, να πει ο Μιχάλης το σουξέ του.
3: Το σουξέ του.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πει ο Μιχάλης το Via del Campo του Φαμπρίτσιο Ντι Ανδρέα.
0: Ό,τι επιλέξετε.
3: Εντάξει.
1: Επειδή έχει κάψει καρδιές με αυτό το τραγούδι.
0: Αν είναι έτσι,
1: ναι,
0: να το πει δύο φορές.
1: Τις δικές μας τις καίει κάθε φορά, σε κάθε παράσταση.
3: Παίξτε κι εσείς, μη με αφήστε μόνο.
1: Ναι.

0: καταγράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Πρέπει να πω ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι δεκάδες. Σας στέλνουν την αγάπη τους οι ακροατές μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τον κύριο Μανώλη Βλατάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αμερική και σας ευχαριστεί γιατί κρατάτε ζωντανή την πατρίδα και την ευαισθησία. Και το άλλο μήνυμα είναι από το Φώτη. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι αυτή την ώρα στον Ιμητό, μιλάω για τους εθελοντές δασοφύλακες που φυλάνε τον Ιμητό, μη μετατραπεί και αυτός σε αποκαίδη της αριστείας, αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι με το Real και παρακολουθούν την εκπομπή και στέλνουν την αγάπη τους.
1: Πολύ συγκινητικό.
2: Είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Δεύτερον, δεσμεύεστε ότι αυτή τη φορά και με την Αταλία, την Αταλία Κοτσάκη, θα είστε, Κοτσάνη, θα είστε εδώ πριν τις 18 του μήνα.
3: Η Αταλία, δεν είμαστε. Η Αταλία μόλις μπήκε μέσα. Αταλία, έχουμε δεσμευτεί, με εξ ονόματος έχουμε δεσμευτεί ότι θα ξανάρθουμε να κάνουμε μια δύο ώρη εκπομπή.
0: Αταλία, με σένα το συνεννοούμε, έτσι.
4: Καλά σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πριν λοιπόν τις 18 και τη νέα παράσταση που έχετε στη Μητροπόλεως, θα τα ξαναπούμε. Πάμε όμως να πούμε τώρα για το Σάββατο ξανά,
1: ναι,
0: Μέγαρο Μουσικής.
1: Σάββατο, να πούμε ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία, επειδή έλειπε η Ναταλία και ήρθε τώρα, να πούμε ωραία ήσυχα τραγουδάκια που δεν τα λέμε όταν είναι εκείνη, γιατί έτσι είναι. Αλλά επειδή το Σάββατο θα είναι και η Ναταλία, θα πούμε πολλά ζωντανά τραγουδία και θα χορέψει και ο κόσμος. Και έτσι ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια αντρική εκπομπή. Λοιπόν, αλλά η παράσταση του Σαββάτου θα είναι full band, θα είναι η Ναταλία, θα είναι ο Γιώργος Σοντάνης στο κοντραμπάσο, θα είναι τέσσερις χορευτριές μας που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα σας περιμένουμε όλους να κάνουμε πραγματικά μια γιορταστική καλοκαιρινή συναυλία.
0: Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού με τους Εγκαρδία είναι το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής κατά τις 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ελάτε πιο νωρίς γιατί είναι 8.30.
0: Okay.
1: Καλύτερα να τακτοποιηθούμε, να βρείτε τη γωνιά που θα καθίσετε.
0: Ωραία. Σάββατο λοιπόν μεθαύριο η Εγκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής και ξανά εδώ για τη δίωρη εκπομπή που έχουμε συνηθίσει όταν είναι μαζί μας άνθρωποι που αγαπάμε, που μας αρέσουν, πριν την συναυλία που θα έχουν και στις 18 του μήνα στην Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Κλείνουμε με Εγκαρδία.
2: Επειδή η Ναταλία μόλις μπήκε μέσα και άλλαξε κατευθείαν το πρόγραμμά μας και ο Βαγγέλης πάει τρέχοντας να φέρει τη φυσαρμόνικά του για να σας πούμε το τελευταίο κομμάτι.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Στέλλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.